Εμείς πάλι δεν λείπαμε καιρό, έχουμε ένα 24ωρο περίπου να τα πούμε και είμαστε πάλι στην τροφιά σας από το 958, η εκπομπή «Η Βόλτα», με μια ματιά πάντα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, αλλά και στα μικρά και μεγάλα της καθημερινότητας, και είναι βαριά και δύσκολα και ανησυχητικά αρκετά από αυτά και τα μεγάλα και τα μικρά της καθημερινότητας. Έλεγα λοιπόν και σκεφτόμουν αυτή τη φωτιά που ξέσπασε χτες στο Καλοχώρι, σε εργοστάσιο πάλι. Η έκρηξη στον Ασπρόπυργο που έχει 11 τραυματίες, πάλι εκεί θα γινότανε πυρ, στο κόλαση θα γινότανε, αλλά ευτυχώς λένε δεν ήταν εντελώς γεμάτο το βιτίο με προπάνιο, δεν είχε πάρα πολύ, αλλιώς θα είχε τυναχτεί όλος ο Ασπρόπυργος. Έχει τον Ασπρόπυργο λοιπόν με 2 εργοστάσια, 3-4, πόσα εκεί τελικά καταστράφηκαν, 11 οι τραυματίες, και στο Ρεόκαστρο επίσης παραπροχτές, να μην τα ξαναλέμε, κάηκαν εργοστάσια. Και νομίζω το πιο ανησυχητικό φαινόμενο είναι για φέτο, είναι το ότι έχουμε πολλές φωτιές σε βιομηχανικές περιοχές, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις. Και αναρωτιόμαστε όλοι, και έχουν βγει ήδη και σωματεία εργαζομένων και διαμαρτύρονται, για τα μέτρα ασφαλείας. Έχω την εντύπωση ότι επειδή είμαστε γενικώς ένα επιτελικό κράτος, μάλλον τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται ψηφιακά, δηλαδή τους στέλνουν ένα ερωτηματολόγιο, απαντάνε αυτοί ψηφιακά επίσης πάλι ότι όλα είναι καλά, και όπως φαίνεται τα αποτελέσματα αυτής της επιτυχίας άρχισαν και φαίνονται.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η βόλτα στην τροχιά σας από το 958 αυτήν την ώρα δεν συστηθήκαμε και έχει περάσει σχεδόν το 1/3 της εκπομπής. Είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει τον ήχο, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στα λόγια και στην επιλογή των τραγουδιών αυτής της εκπομπής. Ήταν ο Θανάσης Παπακοσταντίνου στο Σαν Μικέλε στο ξεκίνημα, ήταν η κοινή θνητή μετά σε αυτή τη μηχανή. Είναι για τη συνέχεια το «Πόσο σε θέλω» με τους Τερμίτες.

Στο μεταξύ, παρακολουθώντας βέβαια τις ειδήσεις χτες όλη μέρα, μάθαμε και για ένα ακαιόμενο F-16 που ευτυχώς με σωσμένο τον πιλότο και αδειασμένα τα καύσιμα. Τώρα αυτό βέβαια είναι ένα ερώτημα, γιατί πουθενά δεν άκουσα σε κανένα ρεπορτάζ για το πού άδειασε το αεροπλάνο τα καύσιμα. Εν πάση περιπτώσει, ακαιόμενο τα κατάφερε, έφτασε στο αεροδρόμιο της Ζάκυνθος και εκεί ώσπου να το σβήσουν, να το σώσουν, να δουν τι θα το κάνουν και αν διορθώνεται ή όχι, αναβλήθηκαν, ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις για κάμποσες ώρες. Τι άλλο είχε η χθεσινή ημέρα, το κερασάκι βέβαια, οι συζητήσεις για την δολοφονία, γιατί περί αυτού πρόκειται, του 20χρονου αυτού του αγοριού, από άνδρες των Όπκε στο Άργος. Έχουν γραφτεί πολλά για αυτό το κυνηγητό, όπου το παιδί ήταν, λέει, με μαγιό. Η μάνα του έλεγε στο νοσοκομείο, ακόμη άμμολοι έχουν τα ποδαράκια του. Κυνηγητό μέχρι σε σχάτων, επειδή φοβήθηκε που δεν είχε δίπλωμα μαζί του. Και πάλι αρχίζουν τα ερωτήματα, πάλι εξωστρακίστηκαν 13 σφαίρες. Και πώς τον βρήκαν δύο, μια στον αυχένα και μια άλλη πάλι στο κεφάλι, με τέτοιον εξωστρακισμό. Δεν είναι λίγο κάπως κάθε φορά και με το Φραγκούλι και με το Σαμπάνι και με πόσους άλλους στο παρελθόν να εξωστρακίζονται οι σφαίρες στα κεφάλια αντί να πηγαίνουν στα πόδια ή στα λάστιχα των αυτοκινήτων.

0: et ça je l'ai jamais bien su.
1: Je ne sais pas où je vais, δεν ξέρω που πάω, που πηγαίνω, που βαδίζω από τους La Ruquetanou, να το πούμε έτσι και κομιλφό στα γαλλικά. Μόνο που αυτοί δεν το γράφουν ακριβώς, γιατί είναι Μερσεγέζοι, δεν το γράφουν ακριβώς Κιετανού, δηλαδή ο δρόμος που είναι δικός μας. Το γράφουν όλο μαζί μια λέξη και με άλλη ορθογραφία, Κιετανού, ας πούμε. Βέβαια, αυτό είναι ένα από τα θέματα που προβλημάτισε επίσης χτες πάρα πολύ κόσμο. Αλλά νομίζω έτσι όπως έχουν γίνει οι καιροί μας, όλα πια αρχίζουν και μας βγαίνουν φυσιολογικά. Τι δώρο έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών μελών που έλαβαν μέρος στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ? Το διαβάσατε, φαντάζομαι, το ακούσατε. Νομίζω είναι το άκρο ΝΑΤΟ της κατρακύλας της Δύσης και του ΝΑΤΟ, στην πολεμική ιστερία δηλαδή. Και δείχνουν και την παρακμή αυτού του περίφημου πολιτισμού μας. Τους έκανε δώρο από ένα Magnum, πιστόλι. Και μάλιστα και με 6 σφαίρες στον καθένα. Χρειάζονται τόσες πολλές για να αυτοκτονήσουν.

Και δικαίως την χειροκροτούν, γιατί το μεγάλο ταλέντο κάποιων ανθρώπων δεν είναι απλά να έχουν μια σπουδαία φωνή και μια πάρα πολύ ωραία ερμηνεία, όπως αυτή που πράγματι έχει η Μαρία Παπαγεωργίου, αλλά το ταλέντο είναι και να μπορέσεις να διασκευάσεις έτσι κάποια κομμάτια που να τα φέρεις πάλι στο σήμερα, με μια γοητεία και με μια δύναμη που να αρέσουν και στους παλιούς, αλλά να αρέσουν και στους καινούργιους που δεν τα ξέραν ίσως τόσο. Ηλία μου, σε παρακαλώ, παλιό κομμάτι, Λοΐζος Λευτέρης Παπαδόπουλος, με πρώτη ερμηνεία βέβαια από τον Γιώργο Νταλάρα. Κατά τα άλλα, Μεσούσης του Θέρους, που άκουσα και σε ένα δελτίο ειδήσεων να λέει μια εκφωνήτρια, η χώρα αναζητά τις ανάσες της, των διακοπών, της αντιμετώπισης της ακρίβειας, καλά αυτό τώρα στο ίδιο έργο θεατές, κάθε μήνα και χειρότερα τα πράγματα. Συναυλίες και θεατρικά φυσικά κυριαρχούν στα καλλιτεχνικά μας, στις σκέψεις, στις προτάσεις για τα βράδια του καλοκαιριού και το θερινό σινεμαδάκι, που είναι ασφαλώς η πιο σίγουρη και η πιο οικονομική απόλαυση, έτσι δεν είναι? Και επίσης και εκδηλώσεις πολλές, για τις οποίες θα σας μιλήσω αμέσως μετά το τραγούδι, που είναι μια επιλογή, επιθυμία εδώ γενικώς των συντελεστών της εκπομπής, αλλά είναι διασκευή, για ακούστε το. Και αυτό διασκευή.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες για τα μικρά και μεγάλα της καθημερινότητας σήμερα σε μεγάλο βαθμό, αλλά και βέβαια και μια ματιά πάντα στα θέματα και στις εκδηλώσεις του πολιτισμού και της τέχνης που θα μας απασχολήσουν στο τελευταίο τρίτο μέρος της εκπομπής. Να θυμίσω, η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης έχει την επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, επιλογή τραγουδιών, στα λόγια. Τα λόγια που είναι βέβαια πολλές φορές παρμένα και από την δισεογραφία και από δημοσιεύματα και από ρεπορτάζ. Έβλεπα τώρα πριν κάτι για τις φωτιές στην Ανταλουσία που κόστησαν 12 νεκρούς στην Ισπανία. Πολλοί κάηκαν και μέσα στα αυτοκίνητά τους. Και η μια σελίδα φέρνει την άλλη και βλέπω στην παράταξη ένα άρθρο που μιλάει για τις διάφορες ονομασίες που έχει δώσει σε διάφορα μάλλον από προγράμματα κυβερνητικά μέχρι πολεμικά πλοία και νομίσματα που έχει δώσει το όνομά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Τελευταία με το ονομάστηκε το Palm Beach. Σας λέει κάτι ως διάσημο όνομα? Ναι. Λοιπόν, το αεροδρόμιο του με το ονομάστηκε προς τιμήν του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, με το ονομάστηκε σε Ντόναλντ Τραμπ. Και έχουμε τώρα Διεθνές Αεροδρόμιο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζέι Τραμπ. Έχουμε επίσης, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι το όνομα του Τραμπ έχει δοθεί σε μια σχεδιαζόμενη κλάση πολεμικών πλοίων.

0: είναι ότι απέρριψαν τα δικαστήρια την προσπάθειά του να μετονομάσει και το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John Fitzgerald Kennedy, να το ονομάσει και εκείνο σε Τραμπ. Αυτά. Όλα Τραμπ, όπως πολύ σωστά μου συμπληρώνουν εδώ οι συνάδελφοι. 5,5 εκατομμύρια δολάρια κόστησε η μετονομασία. Δεν είναι και τι βάσκα.
1: Με το Σκουίζι και τον Ντόφ είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε στο Θερμαϊκό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες.

0: γάτσα, dealers και πακετάδες. Ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ ήταν ο επόμενος λέξ και μόνο. Τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί ότι πιο καλοί από εμάς δεν καταφέραν να σβήσουν το χρόνο. Night City, παιδιά χωρίς σπίτι. Συμμορίες πολυεθνικές και εμφυτεύματα στη μύτη. Τα υλικά αγαθά, όνειρο κάθε αλήτη. Όσοι δεν έχουν να πάρουν, τι έντα κάνουν στο τοίχο γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη.

παίζουμε σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε να βγουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα και ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς, με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου, μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε, 2-3-10 για τον κόσμο.

Στο μεταξύ ξεκίνησε ήδη από τις 6 του μήνα, Λέξεντο, έτσι φαντάζομαι, κατανοητότατο και χειρότερη γενιά. Ξεκίνησε από τις 6 του μήνα το 3ο Θεσσαλονίκη Soloist Festival, θεσμός που αρχίζει και ριζώνει. Παρουσιάζει κυρίως βέβαια solist, σπουδαίους, αλλά και καταξιωμένα σχήματα μουσικά. Το σημαντικό του χαρακτηριστικό είναι ότι ενώνει την μουσική τέχνη με την ιστορική μνήμη, δηλαδή πάει η καλλιτεχνική δημιουργία και παρουσιάζεται μέσα σε πολύ γνωστά, σε εμβληματικά θα λέγαμε μνημεία και τοπόσημα της πόλης. Και επέτυχε πραγματικά αυτός ο θεσμός και τρίτη χρονιά φέτος που γίνεται. Και πρέπει να θυμίσω, να σας πω ότι οι συναυλίες αυτές, οι μουσικές, συμβαίνουν στο Παλάτι του Γαλέριου, στην Πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων, στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία, στο Ισλαχανέ, το 2 της Αρχαίας Αγοράς, την επιβλητική ροτόντα, στο αίθριο του Βυζαντινού Μουσείου, στις ομπρέλες του Τζογκολόπουλου, συνολικά 9 εκδηλώσεις σε 9.

ιστορικούς τόπους, μνημεία, τοπόσημα της Θεσσαλονίκης. Κατά άλλα, 10 Ιούλη και στα πρόσωπα και γεγονότα σίγουρα μπορούμε να θυμηθούμε την γέννηση του Καρλ Όρφ. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύεται σίγουρα από κάποιους που πενθούν το θάνατο της Μπόνι Τάιλερ και άλλοι πάλι οι κοινότητες των δικών μας εδώ διαφορετικών παιδιών, αλλά και όλων όσων σέβονται τον ελεύθερο άνθρωπο και τους αγώνες για τα δικαιώματα. Όλων αυτών το πένθος στρέφεται στην Πάολα Ρεβενιώτη, που έφυγε μάλλον νέα από τη ζωή, γεννημένη στα 1958 στον Πειραιά, γεννημένος θα λέγαμε τότε, αλλά κατοπινά βέβαια έγινε η πιο γνωστή Ελληνίδα τρανς γυναίκα, κινηματογραφίστρια, εκδότρια, ακτιβίστρια, πρωτοπόρα φυσιογνωμία του ελληνικού ΛΟΑΤΚ κινήματος, και έφυγε στις 8 του μήνα, 8 του Ιούλη του 2026. Γέμισαν οι σελίδες της χθεσινής μέρας με πολλές αναφορές και αποχαιρετισμούς. Νομίζω τις άξιζε.

Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης εδώ στην ερμηνεία ενός ποίηματος που μεταφέρθηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά του Φερνάντο Πεσόα, το ποίημα αυτό, το αγάπη μου, από τον Μιχάλη έγινε η μελοποίηση. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ήταν να συνομιλήσουμε, αλλά έχει ακριβώς αυτή την ώρα συνέντευξη στην Αίρα Βόλου ο καλός μου φίλος, ο Θωμάς ο Κοροβίνης. Και έτσι θα σας τα πω εγώ για την 16η συνάντηση λογοτεχνίας και μουσικής, που για μια ακόμα φορά γίνεται στο Πήλιο, στο κτήμα του συγγραφέα. Εκεί στα Νολεχόνια, όσοι περίπου μπορούν να θυμηθούν την τοποθεσία ή και πολλές και πολλοί ίσως που έχετε πάει, στα Πλατανίδια του Βόλου, εκεί βρίσκεται το κτήμα του Θωμά, που κάθε καλοκαίρι διαμορφώνεται σε μια όαση λογοτεχνίας και μουσικής. Δέχεται πολύ κόσμο, έτσι θα γίνει και φέτος, έτσι θα γίνει στις 11 του μήνα Σάββατο, αύριο το βράδυ, που είναι η 16η στη σειρά εκδήλωση. Θέμα αυτής της χρονιάς, η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης χτες και σήμερα, και μετά θα ακολουθήσει και συναυλιακό αφιέρωμα. Θέλω να πω ότι σε αυτό που είναι η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα, πέρα βέβαια από τον ίδιο το Θωμά, πάντα τραγουδά, τον Κοροβίνη, θα είναι ο Ανδρέας ο Καρακώτας, που κατεβαίνει αυθημερών αύριο από Θεσσαλονίκη στο Βόλο για να τραγουδήσει. Θα είναι ο Κώστας ο Πρατσινάκης, που επίσης πηγαίνει από τη Σκοπελό, που βρίσκεται αυτόν τον καιρό απέναντι στο Πήλιο, για να συμμετάσχει και αυτός σε αυτήν την εκδήλωση, που είναι μια συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Βόλου και την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Θα είναι αρκετοί συγγραφείς που θα λάβουν μέρος. Θα είναι, τουλάχιστον πρόσφατα είδα και το όνομα του Βασίλη Τσιράκη. Θα είναι με το συντονισμό της δημοσιογράφου Ρωσάνας Πόποτα. Στους μουσικούς θα είναι και ο Νίκος Παρθένης, εκτός από το Θωμά τον Κοροβίνη. Τι άλλο να σας πω γι' αυτό. Τίποτα. Όσοι πάτε, καλά να περάσετε. 9 το βράδυ, Σάββατο, 11 του Ιούλη. Για να θυμηθούμε Ανδρέα Καρακώτα σε ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Καλδάρα στην παλιά Σοκράτους.

Κυλά ο χρόνος και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω για σήμερα αλλά και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθώς θα απουσιάσω με χρήση τμήματος της κανονικής της άδειας. Θα ακουστούν μια επιλογή από επαναλήψεις από το αρχείο των εκπομπών. Νομίζω ότι θα σας κρατήσουν καλή συντροφιά, όσες και όσοι βεβαίως παρακολουθήσετε Νέα 58 αυτόν τον καιρό, γιατί και πολλοί κόσμος επίσης φεύγει για έστω και ολιγοήμερες διακοπές. Ήταν η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Γεια χαρά!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Είναι μερικές μπάντες, είναι κάποιοι καλλιτέχνες που μπορεί να έχουν ηχογραφήσει ιστορικά τραγούδια, ιστορικούς δίσκους, πραγματικά πολύ ψηλής ποιότητας ηχογραφήσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί που πραγματικά έλαμπαν ήτανε πάνω στη σκηνή, και μια τέτοια περίπτωση ήταν η Allman Brothers Band, και δεν τα λέω μόνο εγώ αυτά, δεν τα λέει μόνο ο ήχος αυτά, τα λένε και τα νούμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πιο επιτυχημένος και καλλιτεχνικά αλλά και εμπορικά δίσκος της καριέρας τους είναι ένας ζωντανά ηχογραφημένος δίσκος, το περίφημο At Fillmore East, το οποίο κυκλοφόρησε στις 6 Ιουλίου του 1971 και στο οποίο θα αφιερώσουμε ολόκληρη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, ακούγοντάς το όχι ολόκληρο αλλά ένα μεγάλο μέρος του, καθώς ακόμα και την πιο μικρή, την πιο σύντομη σε διάρκεια κυκλοφορία του, και να πιάσουμε, δεν προλαβαίνουμε για κανέναν απολύτως λόγο να την ακούσουμε ολόκληρη σε μια ωραία εκπομπή, και αυτό γιατί κάποια κομμάτια μπορεί να ξεπερνάνε και τα 20, 22 ή 23 λεπτά σε διάρκεια. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Το At Fillmore East λοιπόν θεωρείται πλέον ένας από τους κορυφαίους live δίσκους όλων των εποχών και ένας δίσκος ο οποίος καθιέρωσε τους Allman Brothers Band σαν μια jam μπάντα, σαν μια μπάντα η οποία ξεκινάει λοιπόν ένα τραγούδι, ξεκινάει ένα κομμάτι και κανείς δεν ξέρει πότε θα το τελειώσουν, κανείς δεν ξέρει πώς θα ταξιδέψουν και οι ίδιοι από την αρχή μέχρι και το τέλος του κομματιού. Ίσως έτσι να πιάσουμε και μια κλισέ φράση που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά το ταξίδι. Ένας δίσκος ο οποίος αρκετά μεγάλο του μέρος, όπως και αρκετά μεγάλο μέρος γενικά του προγράμματος των Allman Brothers εκείνης της εποχής, αποτελείται από διασκευές τους σε blues, διασκευές τους σε R&B, γενικά διασκευές λευκών αγοριών του Αμερικανικού Νότου, μάλιστα σε μαύρη μουσική, όπως ήταν και το Statesboro Blues του Blind Willie McTell, με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και με το οποίο ξεκινάει και ο δίσκος, ή όπως είναι το Done Something Wrong, ένα τραγούδι με αρκετά ιδιαίτερη ιστορία, από αυτά τα τραγούδια που τα κυκλοφορεί κάποιος, τα παίρνει κάποιος άλλος, τους αλλάζει έτσι ελαφρώς τους στίχους ή πολύ λίγο τη μουσική, τα κυκλοφορεί με ένα άλλο όνομα. Όπως και να έχει, εμείς θα το ακούσουμε από τους Allman Brothers σε ζωντανά ηχογραφημένη εκτέλεση. I must have did somebody wrong.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Σαν λοιπόν «I must have done somebody wrong» είχε πρωτογραφτεί και πρωτοκυκλοφορήσει από τον Eddie Kirkland το τραγούδι αυτό του 1959, ο Elmore James κράτησε τους στίχους, άλλαξε λίγο την μουσική, το κυκλοφόρησε σαν «Done somebody wrong» το 1960, άλλες δύο φορές ξαναγράφτηκε έτσι εισαγωγικά αυτό το τραγούδι στη δεκαετία του 60. Εμείς το ακούσαμε από τους Allman Brothers μέσα από το «At Fillmore East», ένας δίσκος όπως σας είπα και πριν ζωντανά, ηχογραφημένος, ο οποίος ηχογραφήθηκε σε τρεις βραδιές το Μάρτιο του 1971, δύο από τις τρεις βραδιές, μάλλον αποσπάσματα από δύο από τις τρεις βραδιές χρησιμοποιήθηκαν εν τέλει για τον τελικό δίσκο, και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν βρίσκονταν και στην καλύτερη τους φάση. Οι Allman Brothers Band δεν είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία στους πρώτους τους δίσκους. Μάλιστα λέγεται ότι εκτός από τους δύο αδερφούς Allman, από τον Greg που έγραφε πολλά τραγούδια και τον Dwayne που έκανε session σε πολλούς δίσκους άλλων, οι περισσότεροι τα βγάζαν, δεν τα βγάζαν πέρα οικονομικά, και κυρίως έρχεται αυτός ο δίσκος σε μια περίοδο που προσπαθούν να τα φέρουν ίσα βάρκα, ίσα νερά τουλάχιστον με την ζωή τους τα μέλη της μπάντας, μέσω των ζωντανών εμφανίσεων και μέσω συνεχών περιοδιών, και παίζοντας πάνω από 300 νύχτες κάθε χρονιά. Μάλιστα υπάρχει και ιστορία που λέει ότι ο Dwayne Allman κάποια στιγμή αποφάσισε να αφήσει το σχήμα αφού του γνώρισε τον Eric Clapton, πίστεψε ότι γνώρισε το άλλο του μισό όσον αφορά την μουσική, την αδελφή του ψυχή δηλαδή μουσικά. Έπαιξαν μαζί, τζάμπαραν μαζί, ο Eric Clapton του έκανε πρόταση να μπει στους Derek and the Dominos, το σκέφτηκε λίγο ο Dwayne Allman, εν τέλει όμως αποφάσισε να γυρίσει στους Allman Brothers Band, και ό,τι παίξαν μαζί, ό,τι τζάμπαραν μαζί, να γίνουν ένας ακόμα βέβαια ιστορικός δίσκος όπως ήταν το Layla and Other Assorted Love Songs. Επιστρέφει λοιπόν στην μπάντα και προσπαθούν να χτίσουν όνομα, και χτίζουν όντως όνομα μέσα από τις συνεχείς ζωντανές τους εμφανίσεις σε όλη την επικράτεια της Αμερικής σαν μπάντα, και κάπως έτσι φτάνουν στο σημείο να ηχογραφήσουν σε ένα από τα ιστορικότερα κλαμπ της Αμερικής, στο Fillmore East στην Νέα Υόρκη, στο οποίο είχαν ξαναπαίξει βέβαια νωρίτερα, ωστόσο παίρνουν αυτήν την απόφαση αρχικά σαν τελευταία λύση, έτσι ώστε να τα καταφέρουν και σαν συγκρότημα. Συνεχίζουμε με μία ακόμα blues διασκευή τους, αυτή τη φορά στο Stormy Monday του T-Bone Walker. Actually, it's a T-Bone Walker song.

Λοιπόν τώρα, γιατί όπως σας είπα νωρίτερα, ο δίσκος αυτός ηχογραφήθηκε σε τρεις βραδιές στο Φιλμορίστ, αλλά εν τέλει χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα μόνο από τις δύο από τις τρεις. Για να τα πάρουμε από την αρχή, για να φτιαχτεί αυτός ο δίσκος, οι Allman Brothers έπαιζαν το σετ τους δύο φορές κάθε βράδυ, δηλαδή δύο φορές επί τρεις μέρες, και την πρώτη μέρα, εκτός από την μπάντα που ακούμε από το ξεκίνημα της εκπομπής, υπήρχε και ένα μικρό section από πνευστά, το οποίο δημιουργούσε το εξής πρόβλημα, ή μάλλον δεν δημιουργούσε το εξής πρόβλημα, συνέβαινε το εξής. Οι Allman Brothers έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες στη σύνθεσή τους σαν σχήμα, καθώς δεν είναι η κλασική rock μπάντα της εποχής που έχουν, για παράδειγμα, μία ρυθμική κιθάρα και μία μελωδική lead κιθάρα, αλλά είχαν δύο lead κιθάρες οι οποίες έβγαιναν μπροστά και ταυτόχρονα και άλλους δύο drummer. Οπότε σκεφτείτε, όλα αυτά μαζί με πνευστά σε μια μικρή σκηνή ενός club, όπως διαβάζουμε εμείς μετά από τόσα χρόνια, δημιούργησαν ένα ηχοληπτικό χάος, το οποίο αποφάσισαν να το συμμαζέψουν στη δεύτερη και την τρίτη βραδιά, αφαιρώντας τελείως από το set τα πνευστά. Και πώς το έκαναν αυτό? Υπάρχει επίσης ιστορία ότι μετά από αυτές τις δύο συναυλίες από κάθε βράδυ, όλο το συγκρότημα μαζί με τους υπεύθυνους της παραγωγής πήγαιναν σε ένα τοπικό στούντιο, άκουγαν τι έχει ηχογραφηθεί, έτσι ώστε να δούνε τι πρέπει να αλλάξουν τις επόμενες μέρες, και ξεκινούσαν απευθείας την ίδια βραδιά, δηλαδή την πρόβα για την επόμενη μέρα. Μπορείτε δηλαδή να φανταστείτε πόση δουλειά έπεσε γύρω από τον δίσκο αυτό, που βέβαια σύμφωνα με έναν από τους ντράμερ της μπάντας εκείνης της χρονικής περίοδου δεν έκαναν και κάτι τρελό σαν συγκρότημα και σαν παίξιμο. Έπαιζαν όπως θα έπαιζαν σχεδόν κάθε βράδυ στις αμέτρητες συναυλίες που έδιναν, και μάλιστα έλεγε αυτός ότι δεν ήταν καν από τα καλά τους παίξηματα εκείνες τις μέρες, ήταν κάποια μέτρια προς καλά παίξηματα, τα οποία ωστόσο εν τέλει κατέληξαν να θεωρούνται από τα κορυφαία live παίξηματα που ηχογραφήθηκαν ποτέ. A song Dickie Best wrote for my second album, in memory of Elizabeth Reed.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: In memory of Elizabeth Reed, λοιπόν, μια original σύνθεση ενός εκ των δύο κιθαριστών των Allman Brothers Band, του Dickie Betts, και νομίζω ότι μπορέσατε να καταλάβετε αυτό που έλεγα πριν, το γιατί θεωρούνταν τότε μία από τις μεγαλύτερες jam bandes. Οι Allman Brothers Band σχεδόν 13 λεπτά έπαιξαν, ξεκινώντας από ένα βασικό θέμα, χωρίς καν να τελειώσουν σε αυτό το βασικό θέμα, και σε αυτό το σημείο πήγανε και που δεν πήγανε μουσικά. Ακούσαμε έτσι και το μικρό σύντομο drum solo και από τους δύο drummer της μπάντας, έτσι ώστε να συνοψιστούν όλα τα υλικά του ήχου τους, αλλά και όλα τα υλικά του δίσκου. Εντωμεταξύ, σχεδόν 13 λεπτά, και δεν ήταν καν η μεγαλύτερη από τις συνθέσεις, η μεγαλύτερη από τις εκτελέσεις που μπήκαν στην τελική κυκλοφορία, η οποία μάλιστα τότε είχε κυκλοφορήσει σε διπλό βινήλιο, διπλός δίσκος, δηλαδή δύο βινήλια, τέσσερις πλευρές, μόλις 7 τραγούδια. Για να καταλάβετε γιατί διάρκειες μιλάμε, το τελευταίο με το οποίο θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, με ένα απόσπασμα βέβαια, είναι η συγκλονιστική εκτέλεση του Weeping Post, το οποίο ξεπερνάει μάλλον τα 22 λεπτά σε διάρκεια, και πάλι δεν

ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι που ηχογραφήθηκε για εκείνο τον δίσκο. Αργότερα, όταν επανακυκλοφόρησε το Fillmore East, μάλιστα αρκετές φορές μέσα στα χρόνια, υπήρχε και μια εκτέλεση πάνω από μισή ώρα στο Mountain Jam του Donovan, την οποία βέβαια δεν θα ακούσουμε σήμερα. Όλα αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε και να τα ακούσετε, να τα απολαύσετε στις πλατφόρμες βέβαια streaming πλέον της μουσικής. Κλείνουμε με το Weeping Post του Greg Allman από τους Allman Brothers Band και το ιστορικό At Fillmore East του 1971. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. We got a little number from our first album we're gonna do for you. Barry starts her up.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και από τα τάμπλετ, τους υπολογιστές και τα κινητά, από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται για κάποιες παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. Θα είμαστε και μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια με χρώμα, τραγούδια που έχουν στους στίχους τους το μαύρο, το άσπρο, το κόκκινο, το μπλε και το θαλασσί, όλα αυτά τα χρώματα που έχουν εμπνεύσει στιχουργούς, συνθέτες και ερμηνευτές. Σήμερα είναι η πέμπτη εκπομπή, το πέμπτο επεισόδιο που θα ακούσουμε τέτοια τραγούδια. Οι προηγούμενες τέσσερις εκπομπές βρίσκονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για ακρόαση ή για επανακρόαση. Ξεκινήσαμε με την Μαύρη Νύχτα του Γιάννη Αγγελάκα, ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει ερμηνευτικά ο Αργύρης Μπακυρτσής. Η Μαύρη Νύχτα βρίσκεται μέσα στη γελαστή ανηφόρα, που είναι κατά τη γνώμη μου ωραιότερος δίσκος που κυκλοφόρησε ο Γιάννης Αγγελάκας από την εποχή μετά τους επισκέπτες. Και μπορεί να μην περιέχει κάποιο χρώμα στους στίχους της η Μαύρη Νύχτα, ωστόσο είναι ο τίτλος πολύ χαρακτηριστικός. Ακούσαμε τη Μαύρη Νύχτα, θα ακούσουμε τώρα και για τη Μαύρη Μέρα.

Μαύρη μέρα, ακούσαμε από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, σε μουσική και στίχους του Σούλη Λιάκου. Και μιας και μιλάμε για ωραίους δίσκους που κυκλοφόρησαν λίγο μετά την αλλαγή της χιλιετίας, στο Μέσα μου βουνό βρίσκεται η Μαύρη μέρα και είναι ένας πραγματικά πολύ ωραίος δίσκος αυτός, όπως και η γελαστή ανηφόρα στην οποία αναφερθήκαμε λίγο πριν. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 η Σωτηρία Λεωνάρδου κυκλοφορεί το άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Δεν έχω χρόνο μάτια μου». Εκεί βρίσκονται τα άσπρα μαύρα σκαλοπάτια. Thank you.

Ακούμε τραγούδια που έχουν στους στίχους τους κάποιο χρώμα. Ξεκινήσαμε από την αρχή της εκπομπής να ακούμε κάποια κομμάτια που αναφέρονται στο μαύρο. Ακούσαμε και τα άσπρα μαύρα σκαλοπάτια με τη φωνή της Σωτηρίας Λεωνάρδου. Η στίχη είναι του Γιώργου Λεκάκη στο συγκεκριμένο τραγούδι. Θα ακούσουμε τώρα και ένα κομμάτι σε μουσική και στίχους του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ. Ντολτσενέρα είναι ο ιταλικός τίτλος του τραγουδιού. Ο Χρήστος Θηβαίος έχει διασκευάσει το κομμάτι αυτό στα ελληνικά. Έχει γράψει και τους ελληνικούς στίχους. Μαύρο Μαργαριτάρι.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός.

άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Κόκκινο όμφαλο φεγγάρι ακούσαμε από τον Χρήστο Θηβαίο σε μια Λάτιν διασκευή από του Σαφόρι Μακ. Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια που αναφέρονται σε χρώματα. Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ακούσαμε το κόκκινο θολό φεγγάρι. Θα ακούσουμε τώρα και το φεγγάρι είναι κόκκινο.

στην ταινία «Στέλλα» του Μιχάλη Κακογιάννη, που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1955, πρωτακούστηκε από την φωνή της Σοφίας Βέμπο το «Φεγγάρι είναι κόκκινο». Η μουσική και η στίχη είναι φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη. Εμείς ακούσαμε το «Φεγγάρι είναι κόκκινο» από τον Ηλία Λιούγκο και θα πάμε τώρα στον δίσκο «Τα Λαϊκά Νύχτα Θανάτου», δίσκου του 1974, όπου ο Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά Μίκη Θοδωράκη. Εκεί βρίσκεται ο Μαύρος Καβαλάρης.

Ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε τους στίχους και ο Μίκης Θοδωράκης την μουσική στον Μαύρο Καβαλάρη που ακούσαμε μόλις από τον Αντώνη Καλογιάννη. Επιστρέφουμε στο άσπρο και σε κάτι λίγο πιο φωτεινό. Από το δρόμο του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου θα ακούσουμε «Η Μυρσίνη βάζει τ' άσπρα».

Άσπρο κρίνο στο Περβόλι και μεθά η γειτονιά. Ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο, από τον ιστορικό δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στο ίδιο ύφος θα ακούσουμε σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη το Θαλασσινό Τριφύλι. Η μουσική είναι του Λίνου Κόκοτου, στο τραγούδι Ιρένα Κουμιώτη.

Μια φορά στα χιλιά χρόνια, στου πελάγου τα τελώνια, μέσα στα σκοτεινά τα φύκια, μέσα στα πράσινα χαλίκια, ακούσαμε από την Ρένα Κουμιώτη. Και μετά το θαλασσινό τριφύλι, θα ακούσουμε και για τη χάντρα τη θαλασσιά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άσπρα θα φορέσω, ρούχα γιορτινά. Ακούσαμε από τον Γιάννη Καλατζή σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού και στίχους του Πυθαγόρα. 13 περιπτώσεις ονομάζεται ο δίσκος που βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι που μας έρχεται από το 1974. Θα ακούσουμε τώρα και για τα άσπρα, γαλάζια, κόκκινα.

Στον συνοικισμό πρώτο βρίσκονται τα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, που είναι ένα τραγούδι που δεν γινόταν να λείπει από μια τέτοια εκπομπή με τραγούδια με χρώματα. Ο Δήμος Μούτσης έχει γράψει τη μουσική, ο Γιάννης λογοθέτης τους στίχους. Η Βίκη Μοσχολιού πρώτο ηχογράφησε τα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, τα οποία εμείς ακούσαμε από την φωνή της Λιζέτας Νικολάου. Θα ακούσουμε όμως από τη Βίκη Μοσχολιού το «Πήρα από τη Νιώτη Χρώματα».

φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε τραγούδια με χρώματα και θα κλείσουμε με το ένα αμάξι με δύο άλογα και τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαβίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Θα είμαστε ξανά αύριο το απόγευμα μαζί. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό.

0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Ας σε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 27 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Παντελεήμονας. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1885 ο Εμμανουήλ Ροΐδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από 2 άμαξες. Το 1900 γεννιέται ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες παιδαγωγούς, φιλοσόφους και δοκιμιογράφους του 20ου αιώνα, με καθοριστική συμβολή στον εξυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης. Το 1917 ήρθε στη ζωή ο Αντρέ Ρεμπούρ, Εβραίος γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μπουρβίλ. Ήταν εμβληματικός Γάλλος κωμικός ηθοποιός και τραγουδιστής. Έγινε παγκοσμίως διάσημος για τις συνεργασίες του με τον Λουί Ντεφινές, όπως τις κλασικές κωμωδίες Ένα έξυπνο κορόιδο και Η ασύλληπτη απόδραση. Το 1948 γεννήθηκε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός της ελληνικής ροκ σκηνής. Έμεινε γνωστός ως ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ λόγω του ασυμβίβαστου χαρακτήρα του και της βαθιάς επίδρασης που άφησε στη μουσική. Έφυγε από τη ζωή πρόωρα σε ηλικία 42 ετών από υπερβολική δόση ηρωίνης. 72 ετών γίνεται σήμερα η Αφροδίτη Μάνου. Είναι η αδερφή της επίσης σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρίας Δημητριάδη. Για να ξεχωρίζουν, ο ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος της πρότεινε το ψευδώνυμο Αφροδίτη Μάνου. Ο δίσκος της, Νυχτερινή εκπομπή το 1984, αγαπήθηκε από το κοινό και θεωρείται ορόσημο στην καριέρα της. Το 1890 αυτοπυροβολεί το διάσημος Ολλανδός ζωγράφος Vincent van Gogh. Θα αφήσει την τελευταία του πνοή 2 μέρες αργότερα. Το 1974 οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σίγγλ τη μεγάλη επιτυχία τους Sweet Home Alabama. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Ωραίο το σβήσιμο με τα τύμπανα. Άσε πως στίχος κάπως σου ανανεώνει το ενδιαφέρον για ένα κλασικό άκουσμα. Τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα μου φάνηκε πολύ κατάλληλο για το ξεκίνημα μιας εργάσιμης εβδομάδας στα τέλη του Ιούλη. Τι Ιούλιος ήταν αυτός, δεν ξέρει κανείς από πού θα του έρχεται γενικά το φετινό καλοκαίρι. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το ηθικό υψηλό. Πώς φώναζαν, ηθικό ακμεότατον. Είναι αυτές οι φανταρίστικες ιστορίες στις οποίες έχουμε εκτεθεί όλοι και όλες, θέλοντας και μη. Τέλος πάντων, η δισογραφία, όπως ξέρετε, είναι μη χειρότερα. Θα είμαστε εκτάκτως μαζί μέχρι και τις 10, όπως και ολόκληρη την εβδομάδα, όπως και ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα, με τη Ζωή Μούσιο σήμερα μαζί μας. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Δεν το λες καυτό, δεν το λες και εντελώς δροσερό. Τέλος πάντων, τέλη Ιουλίου, τέτοιες ώρες, τέτοιες λέξεις. 23 69 378 291. Σε περίπτωση που αυτό το πρωινό σας έρθει, ας πούμε, μια όρεξη να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο Viber, και αυτό ευπρόσδεκτο. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως ξέρετε, μία από τις πιο σοκαριστικές ειδήσεις του Σαββατοκύριακου ήταν η φωνική επίθεση στο Pride του Βερολίνου. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η γερμανική αστυνομία, ο δράστης ήταν μάλλον υποστηρικτής του ISIS, 21, έπεσε με το όχημά του επάνω στο πλήθος στους εορτασμούς του Pride κοντά στην πύλη του Βραδεμβούργου το βράδυ του Σαββάτου. Μία είδηση σοκ. Σύμφωνα με το δημοσιογραφικό κλισέ, εξαπολύθηκε ανθρωποκυνηγητό για να πέσει στη συνέχεια νεκρός από πυρά αστυνομικών. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, διότι μιλάμε για το Βερολίνο. Είναι κάτι το οποίο, στο οποίο πρέπει να πέσει άπλετο φως, πρέπει να γνωρίσουμε πάρα πολλά πράγματα για την ταυτότητα αυτού του δράστη, το να είναι υποστηρικτής, το να είναι μια μεμονωμένη ενέργεια, το να έχει εκδηλωθεί μια τέτοια επίθεση μέσα σε κάποιο πλαίσιο, μέσα σε κάποια συνθήκη, αλλάζει όλη την πρόσληψη, γιατί μια 29χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή. Και μιλάμε για το Pride. Μιλάμε για το Βερολίνο, πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε κεκτημένα, αλλά να, που τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Είμαστε εδώ με τα 112 να βαράνε διαρκώς. Πας για ένα μπάνιο, επιστρέφεις και δεν ξέρεις από πού θα σου έρχεται, ειδικά αν βρίσκεσαι. Ας πούμε, χθες έκανα μια πολύ σύντομη βουτιά. Την πρώτη και κατά πάσα πιθανότητα και την τελευταία για το φετινό καλοκαίρι. Ή βρισκόμουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο γεμάτο με κόσμο, όταν αρχίσαν να βαράνε τα 112 πιλέα. Μετά ξανά, μετά αν είστε εκεί φύγετε. Είναι συγκλονιστικό. Κάποια στιγμή τα χρειαστήκαμε, διότι βλέπαμε αυτόν τον πυκνό καπνό να σηκώνεται πάνω από την πόλη μας. Το ότι δεν υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές. Δεν θα μιλήσω καν για τις ζωές, γιατί αυτό είναι αδιανόητο. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ άγριο το φετινό καλοκαίρι. Ήταν ένας πολύ άγριος Ιούνιος. Και μέσα σε όλα αυτά, για να σας πω και κάτι παρηγορητικό, γιατί είδα ένα βίντεο το οποίο ήταν κυριολεκτικά αξιοαγάπητο. Επιστήμονες πράγματι είπαν πως ναι, υπάρχει ένα πολύ σπάνιο θηλαστικό, το οποίο είναι η μαϊμού με τα πορτοκαλί χείλη. Καλά, είναι απίθανα πλάσματα. Για πρώτη φορά τα είδανε κάποιες ομάδες οικολόγων, οι οποίες δούλευαν μέσα σε κάτι περίεργα δάσκαλα. Για δείτε, αυτή τη μαϊμού δεν είναι τις άλλες μαϊμούδες. Εδώ πέρα συμβαίνουν άλλα πράγματα, και όμως τότε φωτογραφήθηκε ή μάλλον εντοπίστηκε για πρώτη φορά. Ενώ τώρα εντοπίστηκε, φωτογραφήθηκε και μάλιστα φωτογραφήθηκε να κρύβεται σε μια πυκνή φυλλωσιά των ψηλών δέντρων στα τροπικά δάση του Εθνικού Πάρκου Λομάμι στο κεντροανατολικό τμήμα του Κονγκό, το οποίο είναι ένα σημείο του κόσμου, το οποίο πραγματικά σημείο δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά από μια επιδημία του έμπολα που τόσα χρόνια δεν έχουν ξαναδούν οι επιστήμονες και που είναι όλα πλέον αυτή τη στιγμή μοιάζουν να είναι εκτός ελέγχου. Είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τη Ζωή Μούσιου μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εκτάκτος από σήμερα και για 2 εβδομάδες μέχρι τις 10 μαζί σας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι 8:25. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μηνύματα για τη Μαϊμού με τα πορτοκαλί χείλη. Είστε φανταστικοί. Ξέρετε, αυτός ο κόσμος δεν ανήκει μόνο σε εμάς. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να το χωνέψουμε και να το επεξεργαστούμε, αλλά ανήκει και σε άλλα πλάσματα, πόσο μάλλον όταν αυτά μας διαφεύγουν, έτσι, δεν είναι καταγεγραμμένα, όχι τίποτα άλλο γιατί πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα, αλλά το τι γνωρίζουμε και το τι δεν γνωρίζουμε φαίνεται καθημερινά από τις επιλογές τις οποίες κάνουμε. Το βίντεο είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω πως την καλύτερη ανάλυση μπορεί κανείς να τη βρει στο σελίδα του BBC, στην οποία το είδα και εγώ και στην οποία εντόπισα την είδηση αυτή. Υπάρχει, ξέρετε, ολόκληρη κατηγορία σε αυτό τον απέραντο κόσμο του BBC, το οποίο μιλάει για την άγρια ζωή και για τον τρόπο με τον οποίο εμείς συνδεόμαστε μαζί της. Η φωνική επίθεση στο Pride στο Βερολίνο, απαντώ σε μία φίλη και συμφωνώντας απόλυτα μαζί της, έχω και εγώ πραγματικά εντυπωσιαστεί πως δεν ήταν μία είδηση πρώτης γραμμής. Εντάξει, ενδεχομένως να ήταν κάπως διαφορετικό για την Γερμανία, και ο Μέρτς έκανε δήλωση και βγήκε και είπε το κλασικό «μη φοβάστε» κλπ. Όμως δεν είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο να το χωνέψει κανείς και κάτι πάρα πολύ εύκολο να το επεξεργαστεί κανείς. Και πώς το λένε, έχει κανείς στο νου του. Δηλαδή είναι από τις ειδήσεις εκείνες οι οποίες παράγουν κάποια news, δηλαδή μικρότερες ειδήσεις οι οποίες ακολουθούν το μεγάλο γεγονός και οι οποίες όμως μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε πραγματικά αυτό το συγκλονιστικό γεγονός. Και μέσα σε όλα, ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO με ομόφωνη απόφαση. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν διάβασα αυτή την είδηση, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι, δηλαδή δεν είναι. Μου φαίνεται παράξενο το ότι δεν ήταν μέχρι τώρα. Πριν από λίγες ημέρες, τέλος πάντων, με μία παρέα ακαταπώνητων ταξιδιωτών της Gen Z, υπήρχε ένα νεαρό κορίτσι από την Ιταλία, το οποίο πραγματικά έχει ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει πάει σε απίθανα και πιθανά σημεία του πλανήτη και όταν την πήγαν στον Ενιπέα και μάλιστα βουτήξανε και εκεί στις βάθρες, το οποίο νομίζω ότι απαγορεύεται και κακώς το λέω αυτή τη στιγμή στον αέρα. Ευτυχώς όποιος βουτήξει βουτάει για 3 δευτερόλεπτα, γιατί μετά θα πάθει ανακοπή. Δεν είναι θέμα, είναι από τα πια κρύα νερά νομίζω σε ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε βάλει το δαχτυλάκι μας έστω και το ποδαράκι μας σε αυτά τα νερά, τα μπούζι, τα παγωμένα, με τα οποία νιώθει κανείς ότι συνδέεται με κάτι αρχαίο, με έναν αρχαίο κόσμο, με μια αρχαία ψυχή, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι τόσο βαθύτατα συναισθηματικό. Λοιπόν, το κορίτσι αυτό που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο ένιωσε πολύ μεγάλο δέος. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι βρίσκεται στον Όλυμπο το πραγματικό, με την έννοια πια και καθώς είναι Ιταλίδα και έχει μεγαλώσει και ζει στην Ιταλία, σχέτως που ταξιδεύει πάρα πολύ. Έχει δει διάφορους Ολύμπους ή διάφορα έτσι, σημεία της γης να τα συγκρίνουν με τον Όλυμπο, ότι αυτό είναι σαν τον Όλυμπο, εκείνο μοιάζει με τον Όλυμπο, και όταν ξαφνικά βρέθηκε μπροστά στον Όλυμπο τον πραγματικό, στον Όλυμπο τον αυθεντικό, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της και έχω την αίσθηση ότι έχει και λίγο πιόνι, έχθες λίγο κολυμπώντας προς την πλευρά, στην ποτίδα από την πλευρά του Θερμαϊκού, όχι ότι είχε και καμιά πάρα πολύ καθαρή ατμόσφαιρα, βέβαια πάντα είναι χιονισμένη κορυφή. Λοιπόν, αυτά παιδιά τα λέω με πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, δεύτερες, κάνω δεύτερες και τρίτες σκέψεις, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι μου γίνεται. Πάντως το να βλέπει κανείς αυτόν τον όγκο να ορθώνεται μπροστά του έχει μια κάποια σημασία, και άκουγα χθες στην πολυσύχναστη αυτή παραλία κάποιους λουόμενους να ρωτά ο ένας τον άλλον, ενώ μιλούσαν στην άπτεστη ρωσική, κατάλαβα μια χαρά ότι μιλάνε για τον Όλυμπο, με εκείνη να ρωτά αυτός, αυτό είναι το όρος Όλυμπος, και εκείνος να απαντά, και εγώ που θες να ξέρω.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι Δευτέρα πρωί, είναι εντελώς Δευτέρα, μπορεί να είναι 27 Ιουλίου, αλλά είναι τόσο Δευτέρα που σου έρχεται δηλαδή να βάλεις τις φωνές. Ακόμη δεν βρήκαμε το βηματισμό μας, εντάξει, έχουμε χρόνο, εδώ είμαστε που θα πάμε μέχρι τις 10, δηλαδή και μετά πάλι εδώ πέρα θα είμαστε. Η πόλη είναι άδεια. Δεν νομίζω πως η πόλη είναι άδεια. Έχω την εντύπωση πως οι πόλεις πλέον ποτέ δεν αδειάζουν. Ίσως λίγες μέρες κοντά στο 15 Αύγουστο, έτσι να λέμε αυτό, να σπάει η κίνηση. Αλλά εκείνες οι ερημιές έχουν τέλος πάντων πολλά χρόνια να μας προκύψουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνηση στους παραθεριστικούς τόπους όπως τους λέγαμε, αλλά ενδεχομένως και εκεί είναι σπασμένη η κίνηση. Δεν ξέρω τι γίνεται το φετινό καλοκαίρι. Αγαπημένη φίλη μου είπε πως στην Ίσυρο ήταν πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα, ενδεχομένως σε κάποιες άλλες γωνιές της χώρας ίσως όχι. Είναι ένα παράξενο καλοκαίρι και ξέρετε όλες αυτές εδώ οι γεωπολιτικές αναταράξεις έχουν επηρεάσει το πιο ευπαθές πράγμα στον κόσμο, το οποίο είναι ο τουρισμός. Και μάλιστα μιλώντας πάλι με νέους το φετινό καλοκαίρι, είναι κάποια παιδιά τα οποία ξεκίνησαν για να κάνουν αυτό το περίφημο πράγμα το οποίο λέγεται σεζόν, με εξουθενωτικά ωράρια, συνήθως πολύ χαμηλές ποιότητες στην σύντησή τους και στη διαμονή τους, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς, αλλά η εξουθένωση, πολύ τακτικά εκτεθειμένα τα παιδιά σε τοξικά περιβάλλοντα και τα οποία κάποια στιγμή εγκατέλειψαν. Δηλαδή τι θέλατε να κάνουν. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται να αφιερώσει το καλοκαίρι του σε σένα και να είναι αυτό που λέμε ο ανειδίκευτος, okay, σε σχέση ας πούμε με έναν σεφ, με κάποιον άλλον ας πούμε που έχει τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων ή τουριστικά επαγγέλματα. Ελπίζω τουλάχιστον εκείνοι να αμείβονται με τριπλούς και τετραπλούς και πενταπλούς μισθούς, αλλά δεν είναι δυνατόν κάποιος να έρχεται για τη λεγόμενη σεζόν και να έχει ας πούμε μισθό 1000 ευρώ, 900 ευρώ, μερικές φορές και χαμηλότερα. Θα πει κανείς μα δεν το γνώριζε. Αυτό που δεν γνώριζε είναι το πόσο εντατικές μπορεί να είναι οι συνθήκες εργασίας σε ένα τέτοιο χώρο, γιατί ακριβώς είναι ένα παιδί αύγαλτο, συνήθως είναι κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια που θέλει να μαζέψει κάποια χρήματα για να τα κάνει κάτι το χειμώνα, να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του, να πάει ένα ταξίδι, να τα βάλει στην άκρη για κάποιο μελλοντικό σχέδιο. Οπότε νομίζω πως εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και νομίζω πως υπάρχει αυτή η

ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και περίπλοκο ζήτημα αυτό που λέγεται πώς αμείβονται οι εργασίες στον τουρισμό, κυρίως στην περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φούρια, διότι οι τιμές αυτές δεν μπορούν να σταθούν με καμία και σε καμία λογική και με καμία απολύτως συνθήκη. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζω πως οι κρουαζιέρες στη Μεσόγειο, οι οποίες συνεχίζονται, τέλος πάντων δεν ξέρω τώρα ακριβώς πόσο πυκνές είναι φέτος, σημαίνουν σύμφωνα με τους ειδικούς περισσότερη ρύπανση και λιγότερους φόρους, η επιβολή τέλους 15 ευρώ ανά επιβάτη σε όλη την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία θα απέφερε έσοδα 300 και εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά οι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με κρουαζιερόπλοια στη Μεσόγειο πληρώνουν λιγότερους φόρους και τα κρουαζιερόπλοια ρυπαίνουν περισσότερο, και οι επισκέπτες τους προφανώς και αυτοί, από τους επιβάτες που διαμένουν σε ξενοδοχεία. Κορυφαίος προορισμός για κρουαζιέρα διαβάζω πως φέτος έχει αναδειχθεί η Ευρώπη, μια Ευρώπη η οποία δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες αλλά και από πυρκαγιές. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η Ευρώπη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς. Τα περισσότερα κρουαζιερόπλοια κινούνται με άκρως ρηπογόνα καύσιμα, συχνά αφήνουν τις μηχανές τους σε λειτουργία ενώ βρίσκονται σε λιμάνια και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκπέμπουν και αέρια που συμβάλλουν προφανώς στην ατμοσφαιρική ρύπανση στον τόπο που είναι γυροβολημένα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ λοιπόν είμαστε, κοντεύει παρά 10, πρωινό Δευτέρας, 27 Ιουλίου. Φίλη μου γράφει για τον Όλυμπο, το οποίο όπως ξέρετε μπήκε στο κατάλογο της UNESCO. Θα πίστευε κανείς ότι από πάντα ήταν, φαντάζει, μια αυτονόητη επιλογή, όχι μόνο έτσι για το γεωγραφικό του έτσι εκτόπισμα, αλλά τέλος πάντων για αυτό το κύρος το οποίο έχει σε αυτό που θα έλεγε κανείς δυτική κουλτούρα, μυθολογία, τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχουν σταματήσει ποτέ να εμπνέουν όλες τις γενιές. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα χιόνια, στο οροπέδιο των Μουσών χιόνισε την περασμένη Παρασκευή όταν έριχνε εδώ καρέκλες και έπεσε η θερμοκρασία κατά 10 και 15 βαθμούς. Η κορυφή δεν είναι πάντα χιονισμένη, τα καλοκαίρια έχει μόνο κοτρώνες. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μου είπε, διότι υπάρχουμε κι εμείς που δεν πολύ σκαμπάζουμε από βουνά και τα τιάφτα. Είμαστε εδώ λοιπόν και συνεχίζουμε μέσα σε ένα κόσμο τον οποίο κυριολεκτικά γίνεται χαμός και ξέρετε υπάρχουν και όλες αυτές οι πυρκαγιές που απειλούν τη Γαλλία. Είναι συγκλονιστικό το ότι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι. Είναι πραγματικά αδιανόητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι ένα πάρα πολύ άγριο καλοκαίρι το φετινό για την Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη και μέσα σε όλα αυτά, σαν να μην μας έφταναν όλα τα άλλα που είχαμε πάνω από το κεφάλι μας, σε πτήσεις, εκεί που το αεροπλάνο πηγαίνει, ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος και αρχίζει να κάνει κήρυγμα. Ευτυχώς για την ώρα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτή εδώ η περίεργη περίπτωση των Ευαγγελιστών, όπου υπάρχουν κάποιοι, υπήρχαν όλοι αυτοί εδώ οι τηλεκήρυκες, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να δείτε μια τέτοια εκπομπή με ένα άτομο το οποίο ουρλιάζει στις τηλεοράσεις, ουρλιάζει όμως ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, μετανοείται αμαρτωλή, διότι έτσι και πάτε, έτσι και πάμε όλοι μας με τα χάλια, τα μαύρα που έχουμε αυτή τη στιγμή ως άνθρωποι και ως υπάρξεις, μην απορρίσουμε αν θα κεγόμαστε στην κόλαση στον αιώνα τον άπαντα, έχουμε όμως μία ελπίδα αν μετανοήσουμε. Εμφανίζονται τώρα και σε πτήσεις, δηλαδή είναι δυνατόν, είχαν καταλάβει τη στράση τηλεοράσης, είχαν εξαπλωθεί, ξέρω και εγώ, σαν ασθένεια κακιά σε όλο το διαδίκτυο, ήτανε μέσα σε πάρα πολλές πλατφόρμες νευριάζοντας άλλο κόσμο που χρειάστηκε να συστεγαστεί μαζί τους, με αποτέλεσμα καλλιτέχνες οι οποίοι θέλουν να κρατούν ένα διαφορετικό προφίλ να τα μαζεύουν και να φεύγουν. Δηλαδή πήραν πάρα πολλά πράγματα με το μέρος τους και τώρα έχουν αρχίσει να κάνουν κήρυγμα και μέσα στα αεροπλάνα. Εκεί που κάθεσαι ωραίος και καλός, εμφανίζεται το γκρουπ των εν Χριστώ αδερφών, αρχίζουν και παίρνουν μια κιθάρα, μερικές φορές το κήρυγμα είναι τραγουδιστό, αυτό είναι ακόμα χειρότερο, τουλάχιστον πείτε τα με το στόμα, μην μας υποβάλλετε και στο μαρτύριο του να τα ακούμε με συνοδεία μουσικής. Επίσης κάνουν πολύ ιερές μουσικές ή μπορούν να σηκωθούν και όρθιοι για να κάνουν κηρύγματα και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια καθυστερημένων πτήσεων. Όταν κάποια στιγμή τους είπαν τι κάνετε και αν δεν συνέλθετε, λέει, για να σας πω, εδώ πέρα λέει ο κόσμος που θα ταξιδέψει με αυτό το αεροπλάνο δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ακούσει την αλήθεια, διότι είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει ποια είναι η επιλογή των άλλων ή ποια δεν είναι. Δήλωσε μάλιστα ότι κάνει κήρυγμα στις πτήσεις που καταγράφονται διάφορα πράγματα και λέει τόσο σκληρά πράγματα που κάποια από τα βίντεο της έχουν γίνει πραγματικά viral και λέει και γιατί με κατηγορούν. Εγώ λέει, ξέρετε τι κάνω, είναι απίστευτο αυτό που είπε. Εγώ λέει, είμαι το δώρο σου το σωσίβιο την ώρα που εσύ πνίγεσαι, διότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, οι οποίοι πραγματικά ξέρουν πότε πνιγόμαστε και πότε δεν πνιγόμαστε και αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως σωτήρες, οι οποίοι την κρίσιμη στιγμή θα μας πετάξουν το σωσίβιο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο φανατισμένοι μιας κάποιας θρησκείας, φανατικοί μιας κάποιας θρησκείας, αλλά είναι και άλλα πράγματα.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Έχω διάφορα έτσι μηνύματα για τους αυτούς που κάνουν κήρυγμα στις καθυστερημένες πτήσεις. Φαντάσου τώρα με τα νεύρα που έχεις έτσι, όταν μια πτήση καθυστερεί, να έχεις και αυτούς πάνω από το κεφάλι σου. Ευτυχώς για την ώρα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ στον παλιό κόσμο έχουμε άλλου τύπου σωτήρες, αλλά οι σωτήρες και οι μεσίες ουδέποτε μας έλειψαν. Δεν έχουμε τέτοιο παράπονο. Επίσης, μέσα σε όλα, εκτός από τον Όλυμπο, διαβάζω πως μπήκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO η παραλία της Νορμανδίας. Καλά, ούτε και αυτές ήταν. Εκεί στην UNESCO μήπως κοιμάστε όρθιοι, διότι αυτά είναι από τα απολύτως αυτονόητα, διότι μιλάμε για τις ακτές εκείνες, όπως στις 6 Ιουνίου του 1944, οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάζονται να πολεμήσουν τα ναζιστικά στρατεύματα, να συμβάλλουν στην απελευθέρωση της Γαλλίας, επιτέλους εντάχθηκαν στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ξυπνήσαν και εκεί στην UNESCO. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται ότι οι παραλίες αυτές συνθέτουν ένα εξαιρετικό πολιτιστικό τοπίο, έλα ρε UNESCO, διαμορφωμένο τόσο από τα γεγονότα του 1944, όσο και από τη διαχρονική μνήμη τους, γεγονός που δικαιολογεί την αναγνώρισή τους ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Εμείς δεν χρειαζόμασταν καν αιτιολογία. Απλώς βγαίνεις και λες, εμείς εντάσσουμε τις ακτές της Νορμανδίας και τον Όλυμπο στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και τελειώνει συζήτηση. Δεν χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να σας πω για την Νορμανδία, πως πριν από μερικά χρόνια η φίλη μου η Μάγδα, κάνοντας μία ξενάγηση, ιστορική ξενάγηση εννοείται, για την απόβαση στην παραλία εκείνη, δεν και ενώ χρησιμοποιούσαν whispers, δηλαδή ακουστικά ασύρμα της ξενάγησης, δηλαδή να μιλάει χαμηλά ο ξαναγός στο μικροφωνάκι του και πραγματικά να ακούς τη φωνή μέσα στα αυτιά του, μέσα στα αυτιά σου, και πάλι δεν μπορούσαν να ακούσουν τίποτα εξαιτίας των απίστευτων κυμάτων. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στις Βόρειες Θάλασσες. Μια φορά μου συνέβη στην Οστάνδη στο Βέλγιο, όπου βρισκόμουν με μια παρέα γυναικών κάνοντας ένα σύντομο λογοτεχνικό ταξίδι στην περιοχή, όπου πάμε να μιλήσουμε, αλλά τα λόγια δεν έφευγαν σαν πουλιά, όπως έλεγε ο Όμηρος. Τα λόγια έμεναν μέσα μας και τελικά διαπιστώσαμε πως καλύτερο είναι κάποιος να μην μιλάει, πως δεν έχει νόημα. Αυτό είναι μια συγκλονιστική εμπειρία, γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να θέλεις να μοιραστείς κάτι πάρα πολύ έντονο. Όμως να, που σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι όλα επιτρεπτά στους ανθρώπους. Πάντως οι ξεναγήσεις στην Νορμανδία είναι κάτι το πάρα πολύ συνηθισμένο. Νομίζω πως είναι σχεδόν καθημερινές και πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, μιας και εκείνη η γωνιά του πλανήτη συνδέεται με ένα τόσο μεγάλο γεγονός της πρόσφατης ιστορίας μας.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

Εδώ είμαστε. Πάνω τη διασκευές, αυτά τα τραγούδια σου έρχονται λίγο περίεργες, βέβαια που αυτήν έχουν περάσει πλέον και κάποια χρόνια. Η φωνή της Φιώνας. Φιώνα, σας το πω Φιώνας και ας πέσει η οροφή στο στούντιο να με πλακώσει. Έχει αυτό το σεβαστικό, αλλά την ίδια στιγμή έχει και την αποψούλα της. Είμαστε εδώ, είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά, με τη Ζωή Μούσιου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ζωή πολύ Δευτέρα σήμερα, συμφωνεί Ζωή. Είναι τρομερή Δευτέρα. Εγώ νιώθω να βρίσκω σιγά σιγά ένα βηματισμό, δεν ξέρω τι γίνεται σε σένα. Κοίτα, μέχρι το μεσημέρι θα τα έχουμε βρει όλα. Όχι, γιατί σε περίπτωση που περάσει από το μυαλό μας ότι μπορούμε να ξεφύγουμε, ας συνέλθουμε και θα είναι όλα εκεί να μας περιμένουν. Λοιπόν, όπως ξέρετε, έρχεται νέος Harry Potter σε σειρά του HBO. Αν πίστευε κανείς ότι κάπου εδώ αυτό το πανηγύρι κλείνει με τον πιο εμβληματικό λογοτεχνικό ήρωα του 21ου αιώνα, και ας μην μιλήσουμε τώρα για λογοτεχνία για παιδιά, για λογοτεχνία για εφήβους ή για λογοτεχνία για ενήλικες. Ο Harry Potter στοιχιώνει τον 21ο αιώνα, παρά το γεγονός ότι νομίζω πως το προηγούμενο βιβλίο του, το πρώτο μάλλον βιβλίο, το Harry Potter και η φιλοσοφική λήθος, που δεν θα κουραστώ να λέω πως πρόκειται περί βιβλιάρας όμως, το οποίο το είχαν απορρίψει 7 εκδότες, οι οποίοι φανταστείτε τι θα πάθανε όταν κάποια στιγμή βρέθηκε ο 8ος που είπε στη Τζον Κάθλινγκ Ρόουλινγκ, το οποίο είναι ένα πρόσωπο που έχει υποστεί ένα πολύ σκληρό κάνσελ εξαιτίας των τρανσοφοβικών απόψεών της, όταν τέλος πάντων της είπε «εγώ θα το εκδώσω». Φανταστείτε λοιπόν τι πάθανε οι άλλοι. Καλύτερα να αλλάξουν δουλειά, διότι αν δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχεις στα χέρια σου, μην την κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν είναι για σένα δηλαδή, σε καμία των περιπτώσεων. Οι σειρές και η ταινία σειρά, γιατί περί αυτού επρόκειτο, καθιέρωσε τους πρωταγωνιστές, κατά κάποιο τρόπο τους έκαψε κιόλας, εξέθεσε σε μια διανόητη δημοσιότητα παιδιά, οι οποίοι κάποια στιγμή μάλιστα έκριναν απαραίτητο να δώσουν συμβουλές στα παιδιά που θα παίξουν τώρα σε αυτήν την σειρά του HBO. Αυτή δεν προορίζεται για το σινεμά, είναι κανονικότατα προορισμένη για την τηλεόραση. Και πράγματι γράφτηκαν αρκετά γύρω από αυτό. Ακόμη και ο Chris Columbus, ο οποίος δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει από φήμη, δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει αποκτήσει φήμη ο ίδιος ή που δεν έχει εργαστεί με άλλους που είχαν πάρα πολύ μεγάλη φήμη, επίσης έκρουσε τον κόβανο του κινδύνου για την έκθεση, τη λατρεία και τέλος πάντων αυτό το ανελαίητο φως της δημοσιότητας στην οποία θα βγουν αυτά τα παιδιά με αυτόν τον τόσο χαριτωμένο τυπάκο που θα είναι ο καινούριος Harry Potter. Το HBO δεν αντιμετωπίζει, όπως μας διαμηνύει, τον Harry Potter ως μια συνηθισμένη τηλεοπτική παραγωγή, και προφανώς θα ήταν πολύ χαζό για να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά πιστέψτε, το HBO είναι πολύ εξυπνότερο όλων μας. Πριν από μερικούς μήνες, πριν την κυκλοφορία της πρώτης σεζόν, κατέριψε κάθε ρεκόρ, καλούμενο να επανερμηνεύσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά franchise όλων των εποχών. Ο στόχος του ήταν να δημιουργήσει κάτι που θα ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο έχει προηγηθεί. Το στούντιο ανακατασκευάζει το Hogwarts, όχι τίποτα άλλο, γιατί ακόμη και εμείς οι μεγαλύτεροι, Ζωή, δεν το βλέπεις μπροστά σου. Το έχουμε συνηθίσει ρε παιδί μου, είναι σαν να έγραψε γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Η Rowling επιλέγει λοιπόν νέο cast με τους γνώριμους χαρακτήρες, σχεδιάζει να προσαρμόσει καθένα από τα μυθιστορήματα της Rowling σε μια ολόκληρη τηλεοπτική σεζόν, που σημαίνει έχουμε μέλλον μπροστά μας. Και αν δεν αλλάξει τους ηθοποιούς, αν οι ηθοποιοί αντέξουν αυτό το απίστευτο βάρος που έχουν μπροστά τους, και μιλάμε για παιδιά αυτή τη στιγμή, και πως όπως συνέβη και με τον μυθιστορηματικό Harry Potter, και αυτό ήταν από τις λίγες φορές που η λογοτεχνία και οι αναγνώστες το βίωσαν, ο ήρωας μεγάλωσε μαζί με τους αναγνώστες του. Μεγαλώνοντας ο Χάρη, μεγάλωναν και εκείνοι που τον αγάπησαν. Αυτό ήταν φοβερό. Δεν ξέρω αν το έχει στο μυαλό της, προφανώς και όχι. Όταν έχει φάει απόρριψη από 7 εκδότες, δεν μπορείς να σκεφτεί τα υπόλοιπα βιβλία που έχει μπροστά της. Πάντως,
Κάθε βιβλίο κρατάει μια ολόκληρη τηλεοπτική σεζόν, οπότε έχουμε πραγματικά μέλλον. Υιοθετεί μια πιο ρεαλιστική και προσγειωμένη προσέγγιση, κυρίως σε δύο με τις πρώτες ταινίες του Κρις Κολόμπους. Αυτό είναι απίθανα θετικό, για κύριο λόγο έναν. Ένας είναι ο βασικός λόγος, άποψη. Τα παιδιά έχουν εκτεθεί, το target group αυτής της σειράς, εντάξει όλοι θα το δούμε, αλλά λέμε τώρα ότι έχουν εκτεθεί τα παιδιά σε τόσα φανταστικά περιβάλλοντα, σε τέτοια εφέ, πόσο μάλλον με αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας με την τεχνητή νοημοσύνη, που απλώς τι άλλο μπορείς να κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις? Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το φέρεις στο μέτρο το ανθρώπινο, σατανικό πραγματικά. Διευθυντής φωτογραφίας ο Αντριάνο Γκόλντμαν αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του αρκετές λεπτομέρειες για το τι μπορεί να περιμένουν οι θεατές, και σύμφωνα με τον ίδιο οι σκηνές θα έχουν πιο ψυχρούς, γαλάζιους και ξεθοριασμένους χρωματικούς τόνους, σε αντίθεση με εκείνες τις έντονες και πλούσιες αποχρώσεις που εμφανίζονταν με τον Χάρι στο Hogwarts. Τέλος πάντων, διαθέτει έναν τεράστιο προϋπολογισμό, αλλά ας μην έχουμε καμία αμφιβολία πως όλα αυτά θα τα φέρει πίσω. Η πρεμιέρα προγραμματίζεται στο HBO ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 25 δηλαδή Δεκεμβρίου του 2026, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, νομίζω Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως. Θα ήταν λάθος εξάλλου να είναι άλλη πρεμιέρα αλλού στον κόσμο και άλλη πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραία, τι έχει να γίνει.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Διάβαζα κάτι μηνύματα από φίλους για το Harry Potter. Ο Harry Potter και η φιλοσοφική λίθος είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, επειδή με ρωτούν. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή προσπάθησα να διαβάσω το τάγμα του Φίνικα, το οποίο το είχαν επενέψει πάρα πολύ τα τέκνα μου, το οποίο το λατρεύουν, όπως αγαπούν πάρα πολύ και τη συγκεκριμένη ταινία. Δεν τα κατάφερα, ένιωθα πως δεν ήταν για μένα, όμως το τελευταίο της σειράς, η κλήρη του θανάτου, που ήταν τέρμα φλιαρό, αλλά και την ίδια στιγμή ένα επίσης πολύ καλό βιβλίο, ένας αληθινός θρίαμβος της φιλίας, και εκείνο το διάβασα. Συνήθως αυτές τις σειρές, όταν τέλος πάντων δεν ήμεθα και το αυτονόητο κοινό, δεν έκατσε τα γράψει η γυναίκα αυτά για μας, έκατσε τα γράψει για άλλους, διαβάζοντας κανείς το πρώτο και το τελευταίο, αν δεν έχει χρόνο και κάτι στο ενδιάμεσο, έχει μία περίπου πλήρη εικόνα. Τώρα το τι σήμαινε αυτός ο ήρωας για τα παιδιά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ξέρετε, κάποια στιγμή είχα κάνει γι' αυτό μια ολόκληρη συνέντευξη τον ψυχίατρο και παιδοψυχίατρο Νίκο Σιδέρη, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του best seller «Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο». Γονείς θέλουν, που προσπάθησαν να ερμηνεύσει το ένιγμα του Χάρι Πότερ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ είμαστε, όλη η εκκίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και σαν μη μας φτάνει ο Harry Potter, μας έρχεται και ένα Star Wars The Experience Franklin Institute, φιλοξενεί την επίσημη έκθεση Star Wars με αφορμή τα 50 χρόνια, έτσι, από τον Φεβρουάριο του 2027. Το 27 συμπληρώνονται 50 χρόνια Star Wars από την πρεμιέρα, ήταν η πρεμιέρα του εμβληματικού κινηματογραφικού franchise. Δει εκεί να δείτε κάθε ηλικία τώρα οπαδή. Τι να σας πω τώρα, είναι σημαντική αυτή η έκθεση. Πάνω από 70 εκθέματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις κινηματογραφικές παραγωγές. Εντάξει. Έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον σε περίπτωση που κάποιον το φέρει ο δρόμος, είναι κάπου στη γειτονιά του. Τέλος πάντων δεν θα ξεσηκωθείς να ταξιδέψεις τον μισό πλανήτη για να το δεις. Δηλαδή όλα έχουν τις θυσίες τους. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που στο Star Wars, εάν προβαλόταν στις 4 ώρες τα ξημερώματα ένα επεισόδιο το οποίο το είχαν δει 854 φορές, θα βάζανε ρολόι στις 4 τα ξημερώματα για να σηκωθούν να το δουν. Τώρα για την έκθεση δεν ξέρω, δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι πράγματι θα έκαναν μία τέτοιο τύπου θυσία. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ, υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις οι οποίες μας έρχονται από πολλές γωνιές του πλανήτη, ανάμεσα σε αυτές και η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον νέο πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος στην ερώτηση πώς θα τα πάει και σε ποιο βαθμό θα συνεννοηθεί ή δεν θα συνεννοηθεί με τον Τραμπ, είπε ότι εγώ θα βάλω τα συμφέροντα της Βρετανίας πάνω απ' όλα. Βρεάστε αυτά τώρα της πυθίας και απάντησε κανονικά. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι με το καλημέρα σας άρπαξαν την συμβία του από τα μούτρα, του οποίου η συμβία, η σύζυγος του Βρετανού Πρωθυπουργού, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι μια γυναίκα με πάρα πολύ μεγάλη καριέρα και κοιτάξτε να δείτε τι πάθαμε. Ακόμη και εγώ που αυτή τη στιγμή σχολιάζω τη μακρά της πορεία και ο τρόπος με τον οποίο την κανιβάλισαν κανονικότατα στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί φόρεσε ένα φόρεμα στο οποίο φαινόταν μια κοιλιά η οποία δεν είναι επίπεδη. Και ξέρετε αυτά ποιοι τα γράφουν συνήθως. Οι πιο φανατισμένοι, πιο φανατικοί εναντίον τέτοιων καταστάσεων είναι εκείνοι οι οποίοι προχωρούν. Κάποια στιγμή από μια γωνία εμφανίζεται μια κοιλιά και μετά από ένα τέταρτο το υπόλοιπο σώμα. Οκ, δεν πειράζει, κάπως τα έχει φέρει ζωή για όλους, για να είναι έτσι, για να είναι αλλιώς. Και επίσης υπάρχουν σωματότυπα, όχι όμως να κάνουμε κομμάτια μια γυναίκα για κάτι τέτοιο. Ας κοιτάξει κανείς πρώτα τον εαυτό του στον καθρέφτη και μετά τέλος πάντων, εάν τόσο πολύ το θέλει, ας σχολιάσει και τους υπόλοιπους. Στο μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, ακούστε να δείτε τι έγινε. Ξεχασμένοι Ασσύριοι βασιλιάδες ταυτοποιήθηκαν μέσα σε αρχαία κείμενα. Είναι φοβερή η δουλειά των αρχαιολόγων και κινείται σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι νέα ευρήματα που ανατρέπουν κάποιες πληροφορίες τις οποίες μέχρι και πριν από μερικά χρόνια τις θεωρούσαν έτσι πολύ σημαντικές και ακλόνητες. Για περισσότερο λοιπόν από έναν αιώνα οι ιστορικοί πίστευαν ότι η βασιλική γενεαλογία της νεοασσυριακής αυτοκρατορίας ήταν αρκετά καλά γνωστή, όμως να που τώρα μια νέα μελέτη υποστηρίζει ότι 3 ολόκληροι βασιλιάδες είχαν παραλυφθεί από τα επίσημα αρχεία. Αυτό αλλάζει τα πράγματα. Τα αλλάζει πάρα πολύ, διότι ένας βασιλιάς δεν είναι απλώς ένας βασιλιάς. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

Λοιπόν, και επειδή οι φίλοι με ρωτούν αν είδα κάποια σειρά, δεν είδα, παιδιά μου. Προσπάθησα χθες να δω κάποια. Κάτσε, ψέματα. Είδα τα 2 από τα 3 επεισόδια του Βαλάντερ με τον Κένεθ Μπράνα, το οποίο είναι φανταστικό. Ο Κένεθ Μπράνα είναι ένας φανταστικός Κουρτ Βαλάντερ, φανταστικός. Αυτός ο ήρωας του Μέγκελ, μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία του και έχω πει πολλές φορές ότι το πρώτο του βιβλίο, «Τα σκυλιά της Ρίγα», είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχουν κατακλέψει. Όταν λέμε κατακλέψει, ληστεία κανονική. Δεν υπήρχε έβριμα το οποίο να μην το ξεκοκάλυσαν. Είναι από τους προτεργάτες, έτσι, αυτού του σκανδιναβικού νουάρ, το οποίο μπορεί κανείς να φανταστεί τι πήρε, ποιες διαστάσεις πήρε στη συνέχεια. Και πραγματικά σε αυτόν τον απέσιο κόσμο χαίρομαι πάρα πολύ που έστω και στη φαντασία κάποιου δημιουργήθηκε ένας ήρωας όπως ο Κουρτ Κέρτ, όπως τέλος πάντων θα τον αποκαλούσε ίσως, ένας Αγγλοσάξονας, Βαλάντερ, ένας απόλυτα ηθικός ήρωας, αγνός με απόλυτη συνέστηση της ευαλωτότητάς του, σώμα φθαρτό. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο που σε κάποια από τα βιβλία αυτά δεν είναι καθόλου ακμαίος. Είναι ένας detective του οποίου τα χρόνια έχουν περάσει. Τον έχει εγκαταλείψει η γυναίκα του και είναι πολύ ευτυχισμένη με κάποιον άλλον. Ενώ εκείνος αρνείται ακόμη και να βγάλει τη βέρα από το δάχτυλό του. Κάτι το οποίο συμβολίζει ένα είδος ελπίδας. Πάσχει από διαβήτη, κάποια στιγμή σωριάζεται και διαπιστώνεται ότι έχει ζάχαρο, έχει προστάτη, έχει πίεση, έχει τέλος πάντων τα κακά της μοίρας των γυρατιών.

των παραγωγών της Σκανδιναβίας. Μιλάμε για άλλο κόσμο. Είναι εντελώς άλλη προσέγγιση, BBC, BBCένιο, οπότε η εγγύηση και τα μέτρα και η αισθητική και το όλο φτιάξιμο και το σενάριο έχει να κάνει με αυτή τη μακρά παράδοση των Βρετανών και παρά το γεγονός ότι ο Βαλάντερ είναι πιο σουηδός σε σημείο, ας πούμε, που να σκίζει τα ρούχα σου. Θα τα ευχαριστηθείτε. Ο Κένεθ Μπράνα είναι ένας φανταστικός Βαλάντερ, φανταστικός. Ο άνθρωπος παίζει απίστευτα. Ακόμη και αν θυμάστε τα βιβλία του Μανκέλ και δεν σας κρατήσει, πράγμα που το αποκλείω, το όλο story, απλώς θα απολαύσετε μία ερμηνεία μεγατόνων. Μεγατόνων όμως, θεωρώ πως είναι μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές που γυρίστηκαν ever.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Ωραία που αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε σε λίγο. Είμαστε εδώ λοιπόν. Εδώ με τη ζωή πιάσαμε ψηλή κουβέντα για το Βαλάντερ. Είναι φοβερή σειρά εξαιτίας κυρίως του Kenneth Branagh αλλά βεβαίως και του BBC. Είναι εξαιρετικά τα βιβλία του Μανκέλο, που είστε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ξέρετε, ήταν ένα από τα άτομα εκείνα τα οποία ασχολήθηκε με την Αφρική και έζησε και κάποιο διάστημα εκεί στη ζωή του και είχε κατανοήσει πάρα πολύ βαθιά την κοινωνία της Σουηδίας. Σε ένα από τα βιβλία που είναι εκεί και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η τηλεοπτική του αποτύπωση, το «Ένα βήμα πίσω», πραγματικά κάποια στιγμή ο Βαλάντερ, ο οποίος έχει τρελαθεί με έναν συνάδελφό του, ο οποίος μάλιστα τον θεωρούσε και τον καλύτερο του φίλο, συμβαίνουν τέρατα και σημεία και νιώθει πραγματικά ότι ο δολοφόνος βρίσκεται διαρκώς ένα βήμα μπροστά και πως εκείνος είναι ένα βήμα πίσω. Εκείνο το βιβλίο και η σειρά ξεκινάει με τη γιορτή κάποιων παιδιών μέσα σε ένα δάσος της Σουηδίας μέσω καλό καιρό. Και εκεί τα πράγματα αρχίζουν να ξεφεύγουν λιγάκι και να γίνονται πάρα πολύ τρομακτικά. Όχι όμως τόσο τρομακτικά όσο στην ταινία «Μεσοκαλόκαιρο» του Άρη Άστερ, την οποία την είδα, είμαι νομίζω πως η τελευταία σε πλατφόρμα στο Σινόμπο, την έχει φορτωμένη. Κατά καιρούς μπορεί να τη βρείτε και σε άλλες πλατφόρμες και μάλιστα η ταινία αυτή είναι σχολιασμένη, είμαι πραγματικά η τελευταία που έχω ανακαλύψει στην Αμερική. Η προηγούμενη ταινία του Άρη Άστερ, η διαδοχή, είναι ένα από τα θρίλερ τα οποία δεν μπόρεσα να τα αντέξω. Κάποια στιγμή είπα δεν γίνεται και έφυγα από την αίθουσα. Δεν μπορούσα να το αντέξω. Με είχε τρομάξει πάρα πολύ και δεν είναι μόνο ότι με είχε τρομάξει, με είχε μελαγχολήσει κιόλας πάρα πολύ και μάλιστα στο μεσοκαλόκαιρο η εκπληκτική Florence Pugh, εκπληκτική πρωταγωνίστρια, λέει πως όταν τελείωσαν τα γυρίσματα τα οποία έγιναν στην Ουγγαρία, γύρισε πίσω με μια πάρα πολύ πεσμένη διάθεση, βρισκόταν πραγματικά στο όριο της κατάθλιψης και τέλος πάντων τότε έρχεται η Γκρέτα Γκέρουικ, η οποία της προτείνει τον ρόλο στις μικρές κυρίες που ήταν η καταπληκτικότερη όλων με διαφορά και λιγάκι άρχισε να παίρνει και πάλι τα πάνω του. Το μεσοκαλόκαιρο μας πηγαίνει σε ένα χωριό της Σουηδίας όπου υπάρχει μια μικρή κοινότητα η οποία ετοιμάζει τελετές παγανιστικού χαρακτήρα για τη γιορτή του Μεσοκαλόκαιρου. Πράγματι στη Σουηδία γιορτάζουν το Μεσοκαλόκαιρο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την απίστευτη ταινία. Καλά, μου φαίνεται τρομερό ότι τώρα σας λέω την ιστορία από το Μεσοκαλόκαιρο, αλλά λέω σε περίπτωση που κάποιος, ρε παιδί μου. Αυτό που έχει τρομερό ενδιαφέρον είναι πως εκεί φτάνει μια ομάδα Αμερικανών, μάλιστα δύο εξ αυτών έχουν και μια φαγωμάρα μεταξύ τους γιατί είναι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι και θέλουν και οι δύο να κάνουν τη διδακτορική τους διατριβή σε σχέση με τις παγανιστικές τελετές του Μεσοκαλόκαιρου που εξακολουθούν να συνεχίζονται σε εκείνη την κοινότητα. Γιατί πιστεύουν ότι από εκεί θα φύγουν μια χαρά και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως διότι κάποια πράγματα είναι λίγο προδιαγεγραμμένα και ακολουθεί η Florence Pugh η οποία βρίσκεται σε σχέση με κάποιον, μια σχέση υποδιάλυσης και δεν μπορείτε να φανταστείτε από εκεί και πέρα τι πραγματικά συνέβη και μάλιστα χωρίς καθόλου να τον ενδιαφέρει ο τρόμος, χωρίς καθόλου να τον ενδιαφέρει ο τρόμος. Υπάρχει και κάτι άλλο τρομερό σε αυτή την ταινία. Είναι νομίζω το μοναδικό θρίλερ το οποίο έχω δει, όπου όλα εκτυλίσσονται κάτω από εκτυφλωτικό φως, διότι δεν δει ο ήλιος, μιλάμε για το, πώς το λένε, τον ήλιο του μεσονυχτίου, τα πράγματα είναι όσα έχουν, πάντα είναι τόσο η φωτογραφία, είναι τόσο έντονη που ο φωτογράφος της ταινίας, ο Πάβελ Πογκορζέσκι, σχεδόν τη καίει. Είναι στο όριο το κοντράστ, δηλαδή το βλέπεις να είναι το φιλμ σχεδόν καμένο. Μιλάμε για τέτοιο φως, για ένα ανελαίητο φως και ίσως για το πιο χερέκακο φινάλε το οποίο έχω δει τα τελευταία χρόνια. Οκ, δυστυχώς όχι στο σινεμά, αλλά στις πλατφόρμες. Σε περίπτωση που κάνετε κέφι κάτι άγριο, κάτι που δεν θα σας πάει πολύ καλά, ίσως χρειαστεί να σταματήσετε να ξανασυνεχίσετε, νομίζω πως είναι η ταινία σας, εάν σας αρέσουν τέτοια, με μία μικρή υποσημείωση ότι όλα αυτά λειτουργούν αν κανείς μπει μέσα στην ατμόσφαιρα. Γιατί αν δεν μπει, αν κάτι δεν τον πείσει, ό,τι και αν βλέπει μπορεί να του φαίνεται ως κάτι το οποίο αγγίζει το όριο της γελοιότητας, όμως και πάλι δεν ανατρέπεται αυτό το σκοτεινό πράγμα που έρχεται να σχολιάσει κάτω από το ανελαίητο φως του σκανδιναβικού μεσοκαλοκαιρού.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

Δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς πήγε και 54. Βρε ζωή, τι ωραία παρέα που είχαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτή τη Δευτέρα εντελώς. Πριν σας αφήσω να σας πω για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον podcast, όπου μπορεί κανείς να ακούσει τον εκπληκτικό μεταφραστή Ερίκο Σοφράν, να διαβάζει τις οδές του πρίγκιπα του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου. Είναι τα podcast της Lifeo, είναι τα 16 ποίηματα της συλλογής, γράφτηκαν από το καλοκαίρι του 1971 μέχρι το φθινόπωρο του 1975. Ο Ασλάνογλου βρισκόταν τότε στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο Ωραιόκαστρο. Εκεί περνούσε τα καλοκαίρια του. Σήμερα το Ωραιόκαστρο είναι μέσα στην πόλη, θεωρείται ένα προάστιο της Θεσσαλονίκης. Τότε όμως ήταν ένας τόπος τον οποίο τον επέλεγαν για τις διακοπές του και είχαν τυπωθεί 6 χρόνια μετά σε εκείνες τις αξέχαστες εκδόσεις Ύψιλον. Τυπώθηκαν τον Νοέμβριο του 1981. Το καλό, ξέρετε, με όλα αυτά είναι ότι μπορεί κανείς να απολαύσει ποίηση από κάποιον που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι διαβάζει, κάνοντας ενδεχομένως στην αρχή και κάποια άλλα πράγματα. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα τα κάνει μέχρι το τέλος αυτών των 22 λεπτών που διαρκεί η ανάγνωση των ποιημάτων, γιατί κάποια στιγμή αισθάνεσαι πως φεύγεις μαζί τους. Ως εδώ ήταν λοιπόν για σήμερα το ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, η Ζωή Μούσκη μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και για 2 ώρες και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Όχι, όχι τα θηρία. Τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πάντα σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκανε να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδι σου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδεισο την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 27 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Παντελεήμονας. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1885 ο Εμμανουήλ Ροΐδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες. Το 1900 γεννιέται ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες παιδαγωγούς, φιλοσόφους και δοκιμιογράφους του 20ου αιώνα, με καθοριστική συμβολή στον εξυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης. Το 1917 ήρθε στη ζωή ο Αντρέ Ρεμπούρ, Εβραίος γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μπουρβίλ. Ήταν εμβληματικός Γάλλος κωμικός ηθοποιός και τραγουδιστής. Έγινε παγκοσμίως διάσημος για τις συνεργασίες του με τον Λουί Ντεφινές, όπως τις κλασικές κωμωδίες «Ένα έξυπνο κορόιδο» και «Η ασύλληπτη απόδραση». Το 1948 γεννήθηκε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός της ελληνικής ροκ σκηνής. Έμεινε γνωστός ως ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ λόγω του ασυμβίβαστου χαρακτήρα του και της βαθιάς επίδρασης που άφησε στη μουσική. Έφυγε από τη ζωή πρόωρα σε ηλικία 42 ετών από υπερβολική δόση ηρωίνης. 72 ετών γίνεται σήμερα η Αφροδίτη Μάνου. Είναι η αδερφή της επίσης σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρίας Δημητριάδη. Για να ξεχωρίζουν, ο ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος της πρότεινε το ψευδώνυμο Αφροδίτη Μάνου. Ο δίσκος της, Νυχτερινή εκπομπή το 1984, αγαπήθηκε από το κοινό και θεωρείται ορόσημο στην καριέρα της. Το 1890 αυτοπυροβολείται ο διάσημος Ολλανδός ζωγράφος Vincent van Gogh. Θα αφήσει την τελευταία του πνοή δύο μέρες αργότερα. Το 1974 οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σίγγλ τη μεγάλη επιτυχία τους Sweet Home Alabama. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω της σελίδας erteco.gr.

καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Και έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ήταν φυσικά η Φιλερέντα Αντωνάκης, ένα τραγούδι του Γιώργου Ποταμιάνου, και είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα εδώ και σήμερα, πρωινό Δευτέρας, 27 Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά στον Παντελή που σήμερα γιορτάζει. Πολλά αγαπημένα πρόσωπα έχουν αυτό το όνομα. Και εδώ θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς.

Η στίχη ήταν του Σταύρου Σταύρου, η μουσική του Γιώργη Χριστοδούλου από τον δίσκο «Αν η αγάπη ήταν δρόμος» και τραγούδησε μαζί με τη Μαρίζα Ρίζου αυτό το «Κάποτε». Είναι ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια στη δισκογραφία του Γιώργη Χριστοδούλου και είναι και ένα από τα τραγούδια που θα μπορούσα κάποια στιγμή να τα εντάξουμε σε μια εκπομπή στην οποία θα έχουμε τις εκδοχές. Αυτά τα ίσως κάποτε γινόταν κάτι στο ελληνικό τραγούδι δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Έχει τραγουδήσει θαυμάσια πολλά όμορφα τραγούδια. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι από τα πιο αγαπημένα, τουλάχιστον σε μένα. «Ας μην ξημερώσει». Στίχη Αλέκος Ακελάριος, μουσική Γεράσιμος Λαβράνος. Είναι τραγούδι που νομίζω πως από τις πρώτες νότες το τραγουδάμε μαζί της κάθε φορά και κάπως το καταφέρνει αυτό το τραγούδι και στρώνει και τη δικιά μας φωνή και ας μην είμαστε αηδόνια όπως ήταν εκείνη. Είναι κάποια τραγούδια, όχι όλα, που το κάνουν αυτό. Μετά θα ακούσουμε και ακόμα ένα τέτοιο. Αλλά τώρα θέλω να σας πω ότι στο ραδιόφωνο τα αρκετά χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, όταν παίζω αυτό το τραγούδι το παίζω πάντα σε αυτή την ερμηνεία και την εκτέλεση. Και λέω σχεδόν κάθε φορά τα ίδια λόγια, δεν πειράζει, ας τα ξαναπώ. Η σπουδαία Μεριλίντα εδώ είναι το 2014 με συμπληρωμένα 60 χρόνια καριέρας. Είναι ήδη 79 χρονών και ακούστε πώς τραγουδά. Τόσο, μα τόσο υπέροχα.

Δικαιολογημένο απολύτως το πολύ χειροκρότημα στο τέλος του τραγουδιού. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι, το οποίο και αυτό νομίζω ότι θα ρίξει και είναι φτιαγμένο, είναι γραμμένο και για να στρώνει τη φωνή μας. Αλήθεια σας το λέω, δοκιμάστε το. Όταν θα ακούμε τώρα παρέα την Δανάη να τραγουδά αυτό το τραγούδι του Ατίκ, μπείτε και τραγουδίστε κι εσείς μαζί της. Κάτι έχουν μερικά τραγούδια και στρώνουν τις φωνές.

Εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε με τον Κώστα Σταθάκη να φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια, την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, την επιλογή των τραγουδιών, τα λόγια, τα σχόλια και τρόποι επικοινωνίας πολύ και διαφορετικοί θα τους πω, ας τους πω τώρα. Λοιπόν, 2313-338-456 τηλέφωνο επικοινωνίας, αν έχετε λογαριασμό στο Facebook υπάρχει εκεί η σελίδα του 958, υπάρχει η σελίδα της εκπομπής που τώρα ακούτε της καλημέρας και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber, το κινητό του 958 στο Viber είναι το 693-007-8291 και αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Γρήγορα τα είπα, ελπίζω να τα συγκρατήσατε. Πάμε τώρα σε ένα δίσκο του 1986, βινήλιο το έχω ακόμα εγώ στο σπίτι και σήμερα το πρωί αναρωτιόμουν πώς εκείνη την εποχή αγόραζα όταν ήμουνα φοιτήτρια και μαθήτρια δίσκους και βιβλία, ποιος άραγε μου είχε πρωτομιλήσει για αυτά, που είχα ακούσει, τι είχα ακούσει και μετά έπαιρνα όλο το δίσκο, τι είχα διαβάσει και μετά έπαιρνα όλο το βιβλίο, δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια ίσως από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια της Αφροδίτης Μάνου είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Έχει γενέθλια σήμερα η Αφροδίτη Μάνου. «Ο Βασιλιάς και εγώ» είναι από τον δίσκο «Σαν Αφροδίτη».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι πάντα 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο. Είναι αγαπημένα τραγούδια αυτά που ακούμε από την αρχή της εκπομπής. Χαίρομαι πολύ όταν μου λέτε ότι είναι και αγαπημένα δικά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και όλα όσα γράφετε από την αρχή που ξεκίνησε η εκπομπή. Ελάτε τώρα να κάνουμε μια πολύ μικρή ενότητα στην οποία διαλεγμένα λόγια και τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού έρχονται στην παρέα της Καλημέρας. Ήταν μια εκπομπή στο πλαίσιο των εκπομπών 7 τραγούδια θα σου πω. Εκεί ο Γιώργος Σταυριανός είχε πει ιστορίες τραγουδιών του, πώς έγραψε δηλαδή κάποια από τα τραγούδια του, και αυτές τις ιστορίες, 2-3 από αυτές, θα ακούσουμε τώρα. Κάθε φορά μετά από κάθε ιστορία θα ακούμε φυσικά και το τραγούδι. 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γιώργος Σταυριανός, συνθέτης, συγγραφέας, αλλά και μια ιδιότητα που επίσης αγαπά πολύ, πανεπιστημιακός δάσκαλος. Κάνω λάθος?
2: Όχι, πλέον έχω αποσυρθεί από το πανεπιστήμιο, διότι τα χρόνια πέρασαν και κάνω μόνο σε μετεπτυχιακούς φοιτητές.
1: Ωραία, δάσκαλος λοιπόν και εκεί όμως.
2: Και αυτό μου έδωσε μια μεγάλη χαρά και μια τεράστια εμπειρία. Μπορώ να σου πω ότι ήταν σημαντικότερη από όλες και από τη μουσική.
1: Και εμείς πάμε τώρα στις ιστορίες των τραγουδιών. Άνεμος είναι. Ο δίσκος είναι ομότιτλος έτσι κι αλλιώς, οπότε είναι το 1990. Ναι. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Λοιπόν, το Άνεμος είναι. Συνεργάστηκα στενά βέβαια με τους οικείους του Χατζηδάκη, γιατί είναι του ίδιου παραγωγή, με τον Νίκο τον Κυπουργό κυρίως, αλλά μέχρι το τέλος δεν βρίσκαμε τίτλο. Προτείνω τον ένα τίτλο, δεν άρεσε. Προτείνω τον άλλο, δεν άρεσε. Οπότε ένα βράδυ στην αγωνία μέσα, σαν σε έκλαμψη, έρχεται μια μελωδία και με βρίσκει. Πάω κατευθείαν στο πιάνο, ξημερώματα και άϊπνος, ηχογραφώ στίχο και μελωδία κατευθείαν και ήταν το τραγούδι «Άνεμος είναι». Το λέω στον Υπουργό, τρελάθηκαν όλοι, διότι αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου. Και έτσι την τελευταία στιγμή θα δόθηκε αυτός ο τίτλος, τον οποίο τραγουδά επιτέλους ο Δημήτρης Λέκας.
1: Και πάμε να τα ακούσουμε.

Άνεμος είναι και μην κλαις, σε λίγο θα κοπάσει. Θα έρθει η στιγμή να κουραστεί, κάπου θα ξαποστάσει. Άνεμος είναι κι αν δεν θες την πόρτα να περάσει. Δώσ' του στο χέρι το κλειδί,

0: Στα ξανθά σου μαλλιά. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο δίσκο Καθαρός Ουρανός. Θα με διορθώσει ο Γιώργος Σταυριανός. Ήταν εκεί λοιπόν. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
1: Είμαστε στο στούντιο και περιμένουμε να έρθει. Κάναμε ακόμα την ενορχήστρωση του δίσκου. Δηλαδή γράφουν τα όργανα. Και περιμένουμε να έρθει ο Χρήστος ο Τσιαμούλης για να παίξει ούτη. Ο Χρυσάκης έρθει με λίγη καθυστέρηση, παίζει ένα θαυμάσιο ούτη όπως ακούγεται στο δίσκο. Και μετά λέμε να κάνουμε και κανένα οδηγό μου, ρε παιδιά, για τον τραγουδιστή που είχαμε επιλέξει να τραγουδήσει. Mm-hmm. Να κάνουμε οδηγό, ποιος θα τον κάνει. Ο Παρίς, ο ηχολήπτης δεν μπορούσε, ήταν βραχνιασμένος. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Λέει, ο Χρήστος, το κάνω εγώ, ρε παιδιά. Λοιπόν, κάνει τον demo, ας πούμε, mm-hmm. την πρόχειρη ηχογράφηση, και ήταν τόσο εκπληκτικό το αποτέλεσμα που τελικά παρέμεινε με την ηχογράφηση του Χρήστου Τσιαμούλη.
0: Πολύ ωραία ιστορία. Και πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

0: Αέρας κατεβαίνει από τον δίσκο «Η πηγή των θαυμάτων».
1: Αχ, αυτό με πάει επίσης πίσω στο χωριό που συνήθιζα να κάνω τις καλοκαιρινές μου διακοπές, στο κρητικό αυτό χωριό, στον Άγιο Θωμά. Ένα χωριό εξαιρετικό, πανέμορφο, μέσα στο πράσινο, ψηλά σε οροπέδιο περίπου, είναι 600 μέτρα από τη θάλασσα. Και τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, έτσι προς το απόγευμα, συνήθιζα να πηγαίνω σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, όπου κατέβαινε ένας αέρας από τα βουνά. Ήταν τόσο δροσερός, τόσο μυρωδάτος αέρας, διότι κουβαλούσε όλες τις μυρωδιές της φύσης, του θυμαριού, των αγριολούλουδων. Αυτό μου μείνε σαν μνήμη, μαζί με την παρέα που ακολουθούσε στη συνέχεια τον απογευματινό καφέ, και χρόνια αργότερα φρόντισα να το κάνω τραγούδι. Αέρας κατεβαίνει.

Ήταν μικρά αποσπάσματα από μια εκπομπή που μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη στο Ερτέκο. Είναι ανεβασμένη, είναι στο πλαίσιο της σειράς εκπομπών 7 τραγούδια θα σου πω. Ήταν καλεσμένος ο Γιώργος Σταυριανός. Ακούσαμε τραγούδια του και ο ίδιος μας είπε ιστορίες των τραγουδιών του, δηλαδή πώς γράφτηκαν τα τραγούδια αυτά, αλλά και μουσικά θέματα. Ένας μικρός ξανά αποχαιρετισμός στον σπουδαίο αυτό δημιουργό. Εμείς είμαστε εδώ στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής ήταν κάποια στιγμή καλεσμένος και ο αγαπημένος Παντελής Θαλασσινός που έχει γενέθλια, λέω, ονομαστική γιορτή σήμερα και χρόνια του πολλά. Και σε αυτή την εκπομπή μας έχει πει και την ιστορία του επόμενου τραγουδιού. Μπορείτε να την ακούσετε, υπάρχει και αυτή ανεβασμένη στο Ερτέκο μαζί με πολλές άλλες εκπομπές και αφιερώματα και αυτής της εκπομπής που ακούτε τώρα, αλλά και άλλων πολύ ωραίων εκπομπών καλών συναδέλφων.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Παντέλη Θαλασσινού και εγώ δεν ήξερα την ιστορία του και την έμαθα ακούγοντάς τον να τη λέει στην εκπομπή εδώ και είναι ανεβασμένη η εκπομπή, μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο. Με ρωτάτε πώς βρίσκετε τις εκπομπές αυτές. Κάθε συνάδελφος έχει στην εκπομπή του ένα φάκελο στο Ερτέκο, πηγαίνετε στο 958 εκεί, βλέπετε όλες τις εκπομπές και πατώντας το όνομα της κάθε εκπομπής σας βγάζει ό,τι έχουμε δώσει για ανέβασμα όλοι οι συνάδελφοι και εκεί θα βρείτε και το 7 τραγούδια θα σου πω Παντελής Θαλασσινός. Βέβαια μπορείτε να κάνετε κατευθείαν και αναζήτηση στο Ερτέκο, παραδείγματος χάρη αν θα βάλετε εκεί Παντελής Θαλασσινός δεν θα βγάλει και 150 εκπομπές, θα βγάλει αρκετές και μια από αυτές θα είναι και αυτή που λέει τόσο ωραίες ιστορίες τραγουδιών. Παντελής Χατζηκυριάκος αμέσως τώρα, αγαπημένος, χρόνια πολλά Παντελή. Περιμένω πότε θα βγει ο επόμενος δίσκος. Το λέω κάθε φορά, έχω γίνει πάρα πολύ βαρετή, αλλά μου αρέσουν πολύ εκτός από τα ρεμπέτικα και όμορφα λαϊκά που τραγουδάει. Ο Παντελής υπέροχα, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα τραγούδια που γράφει εκείνος. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό που έχει γράψει για τους φίλους.

0: από καινούριο δίσκο. Εντάξει, με βαρθήκατε να το λέω σήμερα, αλλά και αυτή η συνέντευξη είναι ανεβασμένη στο Ερτέκο. Πότε κλείνουν οι στοές, Νάντι Χατζηγεωργίου και Κρέοντας Κανακάρης. Ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος, πολύ ωραία τραγούδια. Χάρηκα πολύ που κάναμε, ουσιαστικά νομίζω είχαμε κάνει την πρώτη ραδιοφωνική παρουσίαση του δίσκου αυτού στο ραδιόφωνο, το δικό μας ραδιόφωνο, και ήταν έτσι χαρά και τιμή. Πολύ ωραία τραγούδια, και στα τραγούδια αυτά έχει βάλει το χέρι του και ο Χρήστος Χιορίκης με φράσεις, ατάκες, αλλά ένα τραγούδι το ερμηνεύει κιόλας. Και είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
1: 7, 8, 9.

και να είμαστε λίγο πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες και όλους εσάς για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας. Το ραδιόφωνο, είπαμε, δεν είναι ποτέ μόνο μία φωνή που μιλάει, είναι ο ηχολήπτης, η ηχολήπτρια που είναι απέναντι, και σήμερα είχαμε τον Κώστα Σταθάκη, και βεβαίως είστε όλοι εσείς από όπου και αν ακούτε και με όποιον τρόπο και αν επικοινωνείτε. Είναι πολύτιμες κάθε φορά οι καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί. Το πρωινό πρόγραμμα του 958 συνεχίζεται. Ο Γιάννης Τσολακίδης επέστρεψε από τις διακοπές του, άρα είναι εδώ για την επόμενη μία ώρα με μία ολοκένουργια εκπομπή. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Γουάιλντ.

0: Ιστορίες της πόλης.
1: Ο δύσκολος χειμώνας του 42. Σε όλες τις αφηγήσεις ή γραπτές πηγές που αναφέρονται στην περίοδο της κατοχής της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα, ο χειμώνας του 1942 κατέχει κεντρική θέση, γιατί ήταν ο χειρότερος. Ο πρώτος χειμώνας του 1941 βρήκε την Ελλάδα σε εμπόλεμη κατάσταση, με ό,τι αυτό σημαίνει για την αγροτική παραγωγή, καθώς την εποχή της σποράς των σιτηρών οι νέοι βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή. Τα δύσκολα είχαν ξεκινήσει, αλλά η κατοχή από τον Απρίλιο του 1941 δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο και την καθημερινή διαβίωση. Όσο πλησιάζει ο καιρός προς το χειμώνα του 1942, τα πράγματα γριεύουν. Η πείνα έρχεται με φοβερή ταχύτητα και δρυμύτητα και αρχίζουν τα προβλήματα. Κάποιοι άνθρωποι, κυρίως γέροι, που δεν έχουν στηρίγματα, που δεν έχουν τρόπο να τραφούν, αρχίζουν να παρουσιάζουν προβλήματα, να πρίζονται από την πείνα και να πεθαίνουν στο δρόμο. Οι λιγότεροι προστατευμένοι, γράφει ο Νίκος Μπακόλας στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του «Ατέλειωτη ιστορία» και συνεχίζει. Τώρα, όσοι είχαν κάποιον που τους φρόντιζε, που έστω τους έδινε ένα πιάτο φαΐ, οι γεροί ακόμα κρατούσαν. Οι άλλοι πεθαίναν. Εκείνο το χειμώνα πέθανε και ο παππούς μου. Δυστυχώς εκείνος, σαν γέροντας και άρρωστος, δεν μπορούσε να επιζήσει με τη φασολάδα εκείνου του καιρού ή με το πληγούρι ή με κάποια χορταρικά. Πέθανε και ο παππούς μου, αλλά και άλλους είδα έτσι να πεθαίνουν στο δρόμο. Πρέπει να είδα 4 ή 5, όλους ηλικιωμένους. Μόνον ένα σχετικά νέο, δηλαδή 35-40, ο οποίος όμως ήταν αλκοολικός, τον είδα να πεθαίνει. Παιδιά δεν είδα καθόλου να πεθαίνουν. Βεβαίως ήταν αδύνατα, βεβαίως ήταν με τρύπια παπούτσια, βεβαίως ήταν με κουρελιασμένα ρούχα, αλλά ήταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά δεν πέθαιναν. Όσοι Θεσσαλονικείς είχαν σε κάποιο χωριό συγγενείς, το χειμώνα του 42 πήγαν να ζήσουν μαζί τους. Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Τον Ιανουάριο του 1942 στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κατέβηκε στους 7 βαθμούς υπό το 0 και στις 24 Ιανουαρίου του 1942 το θερμόμετρο έδειξε μέσα στην πόλη 13 βαθμούς κάτω από το 0. Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο «Πίσω από την Αγιά Σοφιά», γράφει για το χειμώνα του 42. Η μητέρα μου στην απόγνωσή της πήγε και έγινε καθαρίστρια σε μια μικρή γερμανική στρατιωτική μονάδα στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, όπου οι Γερμανοί είχαν επιτάξει κάποιες μικρές ωραίες μονοκατοικίες και είχαν εγκαταστήσει εκεί μια δημιουργία στρατιωτών. Επειδή η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ αδύνατη και φοβόμασταν με τον πατέρα μου ότι δεν θα αντέξει, συνονοηθήκαμε να συνοδεύω τη μητέρα μου και να την προσέχω μην τύχει και πάθει τίποτα. Περιπτώ να πω βέβαια, συνεχίζει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ότι από τον Άι Θανάση μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη πηγαίναμε και γυρνούσαμε με τα πόδια, με χιόνι που έφτανε από 10 έως 30 πόντους και που σχεδόν σε κάθε σταυροδρόμι έβλεπες και 2-3 ανθρώπους πεσμένους κάτω και τιμωθάνατους. Πηγές, Νίκος Μπακόλας, Ατέλειωτη ιστορία, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Πίσω από την Αγιά Σοφιά, Ιστολόγιο, Αρσάιβ, 1936-1944, Μουσική, Πάρης Παρασχόπουλος, Τεχνική επιμέλεια, Κώστας Σταθάκης, Επιλογή, Κείμενο, Αφήγηση, Γιώργος Καλιατζίδης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

0: Λοιπόν, τι λέγαμε. Πάνε κάπου 15 μέρες που λέγαμε. Διαζώσεις δηλαδή, γιατί μετά ακολούθησαν επανάληψεις εκπομπών. Γεια σας φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Μετά από λίγο ημέρη άδεια επιστροφή στην καθημερινή μας ζωντανή επικοινωνία. Δευτέρα σήμερα 27 του Ιούλη, λίγο μετά τις 12 του μεσημέρι, και πάλι συντροφιάζα στη Βόλτα. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Ελπίζω να σας κράτησαν καλή συντροφιά οι επιλογές μας από το αρχείο των εκπομπών, από τις επαναλήψεις που ακούσατε μέσα στις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Τώρα θα είμαστε μαζί για αρκετές μέρες, εδώ ζωντανά, στο πρόγραμμα του 958, στον σταθμό στον πολιτισμό. Γεμάτο γεγονότα αυτό το διάστημα, ειδικά το τελευταίο δεκαήμερο, πολλά από αυτά στενόχωρα ακόμη και αναπάντεχα, άλλα με μνήμες, με επαιτίους από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου του 1974, μετά το γελίο και εγκληματικό πραξικόπημα της Χούντας κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ως την αναγκαστική πτώση της, την παράδοση διακυβέρνησης των Καραμανλή και την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας, όποια και αν είναι έως σήμερα, τότε 24 Ιούλη του 1974, είχαμε τις απώλειες της Μέρης Λίντα, του Αλέξη Σταμάτη, του Γιώργου Σταυριανού. Θα έχουμε έναν μικρό αποχαιρετισμό για το τελευταίο προς το τέλος της εκπομπής. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε, έχοντας στον ήχο, στη τεχνική επιμέλεια, την Ζωή Μούσιου, με ένα κομμάτι χαρακτηριστικό για τα μεσημέρια και τους φόβους τους, με τη φωνή της Κάτιας Δανδουλάκη, κομμάτι βέβαια του Γιώργου Σταυριανού. Και ύστερα θα πούμε και άλλα και άλλα εδώ στην τροφιά σας και σήμερα.
1: Οι γρίλες μου φέρνουν την αγκαλιά απ' τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο, και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα. Και φεύγοντας, ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό. Και ρυσμαρί, που συνήθιζε να βάζει μες στα σφιχτά της στήθη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το συμμαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχισαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή. Στάπλε το φως του καλοκαιριού. Η σκιά του απογέμματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν. Έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Η χτύπη της δυνάμωσε. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Ο Ηρακλής Οικονόμου γράφει σήμερα, ανάμεσα σε άλλα για τον Γιώργο Σταυριανό, ότι είναι από τους πρώτους που δημιούργησαν στην Ελλάδα αυτό τον τύπο, ας πούμε, τραγουδιού. Δεν είναι τραγούδι, είναι μια απαγγελία μέσα στην μουσική του, σε αυτήν την εκπληκτική μουσική. Άλλωστε είναι μέγας μελωδός, αυτό είναι το ίσως το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του. Είπα όμως θα πούμε πιο πολλά προς το τέλος της εκπομπής και θα το τηρήσω, γιατί πάλι ξεφεύγω. Απλώς να σας πω από τώρα ότι με τον Γιώργο Σταυριανό έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές, μάλιστα κάποιες ήταν αφιερώματα μέσα στο κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες». Και αυτές τις εκπομπές θα τις ακούσουμε από απόψε τα χαράματα και μετά στις μεταδόσεις της Βόλτας στις 3 τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Θα παίξουν σε εκείνες τις επαναλήψεις, δηλαδή θα παίξουν 3 συνεχόμενες εκπομπές, ξημέρωμα Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, οι εκπομπές του Γιώργου Σταυριανού. Τώρα εδώ είμαστε ξανά, έτσι, να τα λέμε ζωντανά, να τα λέμε και τηλεφωνικά στο 2313-338-456. Να τα λέμε μέσω μηνυμάτων SMS, με το γνωστό παλιό καλό τρόπο στο 54160 η αποστολή. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και βέβαια στην τελευταία μας έτσι, επικοινωνία που έχουμε πια στο Viber, με αποστολή στο 693-007-8291 του μηνύματός σας και εκεί γίνεται η συνομιλία μας. Ανάμεσα στα γεγονότα που σφράγισαν τις τελευταίες μέρες, ξέρετε όταν λείπεις δεν σου μένει μια ανάγκη κάτι να πεις μετά, έστω και αν έχουν χιλιοϋποθεί κάποια πράγματα, δεν μπορείς να μπεις πράγματα όταν τεράστια φωνή η Μεριλίντα, δεν μπορείς να μην θαυμάσεις την επιλογή της να γίνει η εξόδιος ακολουθία στο Παεκκλήσι, στο εκκλησάκι εκεί του Ιδρύματος που ζούσε, στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Δεν μπορείς να μην θυμηθείς το χαμόγελο, τη φωνή της, την ομορφιά της, αλλά και την ψυχική της έτσι, δύναμη και ομορφιά, κάτι που εκτιμήθηκε μέχρι τα βαθιά της γεράματα και έτσι είπα ξανά να θυμηθούμε κάτι από αυτά τα τραγούδια της Μέρις Λίντα που έμειναν για πάντα και έμειναν και σε πολλές διασκευές. Κατοπινά αυτό το «η απαγωγή» ή «θα πάρω μια βαρκούλα μου», όπως το λένε μερικοί άλλοι.

Όλα αυτά μας φέρνει λοιπόν η Μεριλίντα «Θα πάρω μια βαρκούλα μανούλα μου», όπως είναι ολόκληρος ο πρώτος στίχος τραγούδι του Μίκη που πήρε και βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού. Μάλιστα ανταγωνιζόταν ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη τη χρονιά. Ήταν η περίπτωση όπου η Μούσχουρη έχασε από τη Λίντα. Λοιπόν, όμως έχουμε αυτό το για μια ακόμα φορά φοβερό δυστοπικό που συμβαίνει στην Ευρώπη με τις τεράστιες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία. Διαβάζω ότι στην Ισπανία και μάλιστα τα διαβάζω από μια συνάδελφο χρόνια, τώρα δεν είναι πια, νομίζω έχει συνταξιοτηθεί, από τη Δώρα Μακρύ, η οποία χρόνια έδινε ανταποκρίσεις από την Ισπανία. Διαβάζω ότι εκεί οι περισσότερες αρμοδιότητες για το σβήσιμο των πυρκαγιών βρίσκονται στις αυτονομίες, δηλαδή περιφέρειες που έχει η Ισπανία, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη αυτοδιοίκηση, αυτονομία, έτσι ονομάζονται άλλωστε, αυτονόμια λέγονται. Και ανάμεσα σε αυτές βέβαια είναι και αυτή της Μαδρίτης. Όμως επειδή δεν τα πάνε καλά οι πρόεδροι αυτών των αυτονομιών με τον οι τοπικοί άρχοντες, ας πούμε, με τον Σάντσεθ, αφήνουν τα πράγματα να εξελιχθούν ως την χειρότερη δυνατή κατάσταση και ύστερα ζητούν τη συνδρομή της κεντρικής κυβέρνησης, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει η κεντρική κυβέρνηση αν δεν το αποφασίσει η τοπική πρώτα-πρώτα, και έτσι φτάνει να καίγονται τόσα και τόσα. Και ένα άλλο φοβερό με την Ισπανία είναι ότι ενώ έχει, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται, έχει τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά, τα Camon KA-32, 10 συνολικά τέτοια, είναι ρωσικής κατασκευής όμως. Και επειδή είναι ρωσικής κατασκευής, οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας έχουν υποχρεώσει την Ισπανία να τα καθυλώσει το έδαφος και να μην τα χρησιμοποιεί καθόλου. Και τους έχουν απαγορεύσει επίσης να πάρουν και ανταλλακτικά, και τους έχουν απαγορεύσει ήδη από το 2022 τη χρήση τους, ενώ είναι από τις πιο αποτελεσματικές αεροναυτικές μηχανές. Θα θυμάστε και εδώ στην Ελλάδα παλιότερα που είχε έρθει ένα ρώσικο τότε και μας έσωσε την πυρκαγιά εκεί στην Εύβοια, εκείνη την φοβερή, την καταστροφική, την θεομηνία που συνέβη. Αυτά λοιπόν τα ελικόπτερα που μπορούν να ρίξουν πάνω 5.000 λίτρα νερού σε δευτερόλεπτα με στοχευμένη ακρίβεια και πολύ ισχυρά αναντικατάστατα σε δύσβατες περιοχές, αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας Αεροπορίας, από το 2022 ανακάλυψε τα πιστοποιητικά τους, απαγόρευσε την προμήθεια ανταλλακτικών, την πρόσληψη Ρώσων τεχνικών εννοείται για συντήρηση, και έτσι έμειναν στο έδαφος, και αυτό το μέτρο καθιστά την Ισπανία να αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η μείωσή της στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ανάλογα πράγματα, όχι βέβαια λόγω της μη χρήσης ρώσικων, αλλά λόγω της μάλλον απειρίας των φίλων μας της Δύσης να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Συμβαίνουν και στη Γαλλία, έχουν απομακρυνθεί 300.000 άνθρωποι από τις στέγες τους, από τις εστίες τους. Η φωτιά έφτασε κοντά στον Μπορντό, κάτω στην νοτιοδυτική Γαλλία. Είναι τα πράγματα τρομακτικά. Και κάπου μέσα σε όλα αυτά προσπαθείς να βρεις και την καλή πλευρά της ζωής, και αυτήν τη βρίσκεις μόνο όταν θυμάσαι ότι το καλοκαίρι έχει και τη θάλασσα, έχει και την ομορφιά του, έχει και τα κύματά του, αυτό το ελληνικό μεσογειακό καλοκαίρι δηλαδή, που στο τέλος πάντα επικρατεί στις διαθέσεις μας, και έτσι παραδιδόμαστε στο φως και στο υγρό στοιχείο. Και νομίζω είναι μια καλή ώρα πρώτα ζωή να βάλουμε το στίγμα και μετά να πάμε να ακούσουμε κάτι από τι όμως. Θα ακούσουμε από Γιάννη Σπανό. Ήταν η γενέθλια μέρα του στις 25 του μήνα, όχι στις 25-26, να θυμηθούμε. Και ο Σπανός νομίζω, 25 του μηνός, και ο Σπανός νομίζω ανάμεσα σε όλα τα άλλα έχει επίσης και αυτό το μέγα χάρισμα της γραφής της μελωδίας. Πέρα από όλα τα άλλα, θα τον θυμόμαστε πάντα για την μουσική του στο εκείνο το καλοκαίρι. Ίσως είναι εκείνα τα τραγούδια, εκείνες οι μουσικές,
συνθέσεις, μελωδίες που σημάδεψαν κατά τον έναν ή β' τρόπο τα νιάτα, τα εφηβικά μας, τα κατοπινά μας, ίσως λίγο νεανικά, ολονών. Νομίζω όλοι μας και όλες μας κάτι έχουμε να θυμόμαστε, ένα δικό μας καλοκαίρι μέσα από αυτές τις μουσικές. Πάμε λοιπόν σε Στίγμα και αμέσως μετά στην Ακρογιαλιά.

Και ήταν εδώ που τα λέμε τότε Έλενα Ναθαναήλ και Λάκης Κομνηνός, το ζευγάρι της εποχής σας, αυτή την ταινία στο εκείνο το καλοκαίρι. Την βόλτα έχετε στην τροφιά σας, στους δέκτες σας, με τη Ζωή Μούστιου σήμερα, στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Νομίζω πρώτη φορά τώρα συστηνόμαστε σήμερα. Δεν έχω πει όνο. Τα είπα. Α, μα τα είπα, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, και σας κρατάμε στην τροφιά σήμερα Δευτέρα, 27 του μήνα. Με την καλή είδηση τώρα της ημέρας, τα μάθατε νομίζω κι εσείς, ότι ο Όλυμπος περιελήφθη πια στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO με απόφαση που ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής που είναι στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Χτες ήταν η μία μεγάλη καλή είδηση. Η άλλη ήρθε με το χρυσό, να τα λέμε και αυτά, που πήρε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Η καλύτερη ever ομάδα που έχουμε σε ομαδικό επίπεδο στον κόσμο και μια από τις, όπως καταλαβαίνετε, τις καλύτερες στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που έγινε παγκόσμια κυπελούχος χτες στο World Cup, κερδίζοντας την μεγαλύτερη δύναμη και σε μετάλλια και σε ιστορία, την Ουγγαρία. Αλλά να επανέλθω όμως στον Όλυμπο που φαίνεται κάτι ήξερε το περήφανο βουνό και από τη χαρά του χιονίστηκε τις προάλλες, πριν 3-4 μέρες, εκεί πάνω στην κορύφωση του καλοκαιριού δηλαδή, στα μεγάλα τα κρύα που πιάνουν τον Ιούλη. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό, εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Έχει ένα τρίπτυχο, είναι μεικτό μνημείο, δηλαδή έχει και φυσικό κάλος, έχει και ιστορία, έχει και πολιτιστική αξία. Έχουμε τα μετέωρα και τον Άθο ακόμη, αλλά δύο δηλαδή τέτοιου είδους μνημεία μέσα στον κατάλογο που μετράμε συνολικά 21-22, δεν είμαι βέβαιος. Τώρα αυτά τα λίγα από το δημοσίευμα της καθημερινής που σας μετέφερα, εγώ τα έχω σε μια ανησυχία, έτσι, αυτά τα... το ότι αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό και ότι όλοι λένε ότι θα το προσέξουν. Αυτή την προσοχή πολύ φοβάμαι, έτσι, ότι πρέπει να την... γι' αυτό ανησυχώ, για το πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η απόφαση, αν θα μπουν εισιτήρια πρόσβασης, αν θα γίνουν ιδιωτικοποιήσεις εκτάσεων. Κάτι διάβασα για βελτίωση της προσβασιμότητας. Θα πει βελτίωση της προσβασιμότητας, να ανοίξουμε περισσότερους δρόμους, να κάνουμε περισσότερα μοτέλ, χάνια, εστιατόρια κλπ. Να κάνουμε, έτσι, ας πούμε, ξενοδοχεία μπουτίκ, να κάνουμε κάποια πριβέ σαλέ που θα είναι μόνο για τους πάρα πολύ rich men, δεν ξέρω. Τα βγάζω από το νου μου, θα μου πεις όχι, γιατί έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν πολλές τέτοιες σκέψεις και προτάσεις. Περνάνε καμιά φορά μέσα στα διάφορα sites και στα έντυπα. Λένε, ας πούμε, θα μπει εισιτήριο για την επίσκεψη στο βουνό. Και βλέπουν μετά, μετρά αντιδράσεις. Άμα γίνουμε όλοι, ας πούμε, πυρκεμάνια, λέει, όχι, μωρέ, δεν είναι ακόμα ο καιρός. Άμα δεν μπούμε τίποτα, γίνεται.

στο πάρτι λοιπόν και UHID και UHIDA και στην μπάντα να περάσει η παρέα μας στις τόσες μεγάλες συναυλίες που έχουν γίνει. Υπάρχει μια που θα ζηλεύω πάντα γιατί δεν ήμουν κι εγώ εκεί και καταλαβαίνεις με το τραγούδι που ακούσαμε ποια εννοώ. Είναι η συναυλία, ήταν η συναυλία της 25ης Ιούλη του 1983 στο ιστορικό και μοναδικό στα χρονικά της χώρας μας εκείνο πάρτι στη Βουλιαγμένη. Διάβαζα από το site του ίδιου του Λουκιανού για το ελληνικό Woodstock, όπως πολλοί το έχουν πει, ότι μαζεύτηκαν περίπου 100.000 άνθρωποι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ακόμα και της αστυνομίας, ενώ αρχικά είχαν, ας πούμε, υπολογιστεί 25.000 εισιτήρια. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ένας φυσικός χώρος εδώ, μια πλάζ ως χώρος μουσικού θεάματος. Ωστότε μόνο τα γήπεδα και τα τσιμεντένια θέατρα τα ανοιχτά ξέραμε για συναυλίες. Είναι αλήθεια ότι στον περίπου μισό αιώνα της ενήλικης ζωής μου έχω πάει σε αμέτρητες συναυλίες, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Κάποιες καθοριστικές για την κατοπινή αισθητοκή μου και για τις επιλογές μου. Άλλες σπουδαίες, αλυσμόνητες, πολλές ακόμη σημαντικές. Θυμάμαι την πρώτη, ας πούμε, που ήταν μόλις είχα μπει στο Πανεπιστήμιο και ήμασταν ακόμη και ο ένας μέσα στα πόδια του άλλου, στην αγκαλιά του άλλου, στο ασφυκτικά γεμάτο αμφιθέατρο της Νομικής Θεσσαλονίκης, όπου ο Νίκος Παπάζογλου μας τραγούδησε την εκδίκηση της Γυφτιάς. Αργότερα ζήσαμε και άλλη μια σπουδαία συναυλία με τον Νίκο, όταν έπαιξε στην παραλία του Λευκού Πύργου μέσα από καραβάκι, ενάντια στον μπάζωμα τότε της παραλίας. Μια δεύτερη μεγάλη συναυλία ήταν σε μικρό χώρο βέβαια, ήταν βραδιά μουσική, ας το πούμε έτσι, αλλά ήταν οι Τρύπες στην Σελήνη, πρώτη φορά τους έβλεπα τότε, πολιτισμικό σοκ. Ασφαλώς βέβαια και ο Σαββόπουλος το 83 στο Παλέ, με εκείνη την περίφημη Αθοδέσμη. Το μεγάλο Rock in Athens, που έγινε το 1985, να μην στα πολυλογώ και Χατζηδάκης και Μίκης και Αντιπολεμικές και Καραένδρου και Μικρούτσικος και Κουγιουμτζής και Νταλάρας και Αλεξίου, Φαραντούρη, Κατσιμιχέη, Σταμάτη, Σοκράτη, Θανάσης, τι να πρωτοθυμηθείς. Όμως αυτό το πάρτι εδώ που τα λέμε στη Βουλιαγμένη ήταν μεγάλη απώλεια.

ζωή μου πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένοι κάνουμε μπάνιο γυμνή. Κι όταν βαθιά θα ανοιχτούν

0: πρωί, λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Εδώ λοιπόν πάντα στη τροφιά σας η Βόλτα και ήθελα πολλά ακόμη να πω. Λέγα να θυμηθούμε κάτι και από το Rock in Athens, αλλά επειδή κράτησε δύο μέρες, 26 και 27 του Ιούλη, ίσως μπορούμε να το μεταφέρουμε και εμείς λίγο και να πούμε δύο λογάκια αύριο γι' αυτό. Για να κερδίσουμε χρόνο να σας πω για τα υπόλοιπα που είχα έτσι στο νου σήμερα και βέβαια να μην ξεχάσω να ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά και πάντα γεμάτα με τέχνη, με μουσική, κυρίαρχα και ύστερα όλα τα άλλα. Στην Αφροδίτη Ιμάνου που κλείνει τα 73, εσίως, γεννημένη 27 Ιούλη του 1953. Η Αφροδίτη Μάνου, η αδερφή της Μαρίας Δημητριάδη, βέβαια, η οποία όμως κατά

Ακόμα με το Βασιλιάς και εγώ και πολλά και πολλά. Αλλά εγώ θα σταθώ έτσι με τις ευχές μας σημερινές στον ρόλο της ερμηνεύτριας. Ήταν εξαιρετική στο «Χαμήλωσε» του Καλίτση, του Θάνου Καλίτση, και σε αυτό την ακούμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο απτός ο φίλος ο Παντελής Θεοχαρίδης από τους οικείους μου ήταν ο μόνος που κατάφερε να βρεθεί την Κυριακή στην εξώδιο ακολουθία του Γιώργου Σταυριανού που έγινε στη Φλόρινα και εκεί κηδεύτηκε κιόλας, εκεί θαύτηκε κιόλας στο νεκροταφείο του Δημοτικού της Φλόρινας. Εκεί ζούσε τα τελευταία χρόνια. Εκεί είχε επιλέξει να ζήσει για να βρίσκεται μακριά από τον πνιγμό της Αθήνας. Άλλωστε έμεινε και στη Θεσσαλονίκη, πέρασε και από εδώ ο Σταυριανός. Και να πω εδώ ότι ίσως είναι από τους συνθέτες με τους οποίους έχουμε κάνει τις περισσότερες εκπομπές και τις περισσότερες επικοινωνίες. Η είδηση του θανάτου με βρήκε στο νησί. Είναι περίεργο αυτή η είδηση θανάτου να σε βρίσκει, ας πούμε, μια στιγμή που έχεις απλωμένο το κορμί εκεί που σμίγει η άκρη του κύματος με την άμμο και από πάνω το αρμυρίκι για να σε γλιτώνει από τον εκτυφλωτικό καυτό ήλιο του μεσημεριού, αφήνοντας μονάχα κάτι παιχνιδιάρικα περάσματα των αχτήρων του. Εκεί για η είδηση του θανάτου του αγαπημένου συγγραφέα του φίλου του Αλέξη του Σταμάτη. Και πώς να το αφομοιώσεις αυτό δηλαδή, πώς να συνεργαστείς με την είδηση της απώλειας όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτή την χαρά του καλοκαιριού, μέσα σε αυτή την πρόκληση της ευδαιμονίας του. Εκεί και η είδηση για την απώλεια του Σταυριανού, του Γιώργου. Και πώς να γράψεις βέβαια για το θάνατο όταν ακόμα η μυρωδιά της θάλασσας νοτίζει τα ρουθούνια και ο ήλιος αυτός ο βασιλιάς του φωτός καίει τα μπράτσα, το στήθος, τις πλάτες. Κάπου εκεί σιγομουρμουρίζεις τους φόβους του μεσημεριού. Ίσως θες να τα ακούσεις και ορχιστρικό, θες και τον καημό της φυσαρμόνικας, σιγομουρμουρίζεις και το «Δρόμοι που αγάπησα, ένα αδιέξοδο, δεν είσαι εδώ».

τις πολύ ωραίες του στιγμές με την ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη. Ξέρεις, σκέφτομαι ότι το καλοκαίρι πραγματικά είναι σκληρό, δεν επιτρέπει ευαισθησίες, δεν επιτρέπει να μην το λατρεύεις, να μην το ζεις, να μην το προσκυνάς για αυτήν την υπέροχη αλαζονική του ομορφιά, για τον ήλιο, τη θάλασσα, το ακρογιάλι, τα κύματα, το καράβι, το ταξίδι, τις φεγγαρόλουστες νύχτες του. Ίσως όλα αυτά τελικά προσβάλλουν κάπως περισσότερο τους πιο ευαίσθητους ανθρώπους, ιδίως όταν είναι μορφωμένοι και φιλοσοφημένοι. Κάπως έτσι θέλω να φοβάμαι ότι έφυγε και ο Σταυριανός, στα 79 του βέβαια πια, γεννημένος το 1947. Εγώ τον Σταυριανό το γνώρισα το 1990 στο Άνεμος Είναι. Ήταν η αφορμή της ραδιοφωνικής μας συνέντευξης στο ράδιο, παρατηρητής πρέπει να ήταν ακόμα, δεν είχε γίνει ο Ανατολικός. Τότε κράτησε μια ώρα ολόκληρη η συνέντευξή μας και εκεί μιλήσαμε και για την έρημη πόλη, τους 10 παιδικούς καημούς, τους φόβους του μεσημεριού. Έκτοτε η σχέση μας δεν διακόπηκε ποτέ ως φέτος. Είχαμε πολύ συχνές επικοινωνίες, πέρα από τις συνεντεύξεις για κάθε νέα του δισκογραφική δουλειά, αλλά και για το συγγραφικό του έργο, τα μυθιστορήματα, τα ποίηματα, το «Λίκε Λίκε είσαι εδώ», το «Θαμπό του απογέματος φως», αλλά και την έκδοση της ποιητικής του συλλογής «Το παιδί του ανέμου», με στίχους και κείμενα δικά του με την επιμέλεια του Ηρακλή Οικονόμου. Ο Σταυριανός, που είχε γενικά μια υψηλή έμφυτη αίσθηση ευγενούς, αριστοκρατικής θα λέγα εξωτερικής συμπεριφοράς και αξιοπρέπειας, αλλά νομίζω και βαθιάς εσωτερικής απογοήτευσης από τον κόσμο και την εποχή που υποχρεώθηκε να ζήσει, μια εποχή μοναξιάς συναισθημάτων.

Πώς εδώ ήμασταν για σήμερα, θα σας αποχαιρετήσω με το αγαπημένο μου, ας πούμε ένα από τα αγαπημένα μου, του Γιώργου Σταυριανού. Ήταν η ζωή μου στη τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Είναι οι ευχές μου και φαντάζομαι πολλών από εσάς για ταξίδι να έχει όμορφο στο επέκεινα και στο φως. Και φεύγουμε με τον καημό της φυσαρμόνικας. Γεια σας.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

λέγεται και απαγωγή. Ένα ξαφνικό τηλέφωνο να σπάει την ησυχία και τη σχεδόν μιζέρια ενός καλοκαιρινού μεσημεριού. Σας συμβαίνει να τρομάζετε όταν χτυπάει το τηλέφωνο? Όχι, τι έγινε, όχι, τι έγινε πάλι? Τίποτα. Θα έρθεις μαζί μας να σε πάρουμε για ένα μπάνιο? Μα γιατί τώρα? Έχω καναπέδες που με περιμένουν, πασχέντζες, σειρές, ασπρόμαυρες σε ελληνικές ταινίες, διαφημίσεις, χιλιόμετρα scrolling να διανύσω, βιντεάκια να δω, βουρτσάκια για λεμφικό μασάζ και κρέμες θαυματουργές που σβήνουν ρητίδες και παιδιά θαύματα να τραγουδούν και να χορεύουν και να απαντάνε σε ερωτήσεις μεγάλων και καταστροφές να χαζεύω και πίνες και πολέμους και θανάτους. Πού να τρέχουμε τώρα? Οι απαγωγείς όμως δεν σηκώνουν αντιρρήσεις, αν και δεν χρειαζόταν να επιμείνουν πολύ. Σε δένουν με αόρατα σκοινιά, σε παραλαμβάνουν σηκωτό, σε μπουκώνουν με κεράσια, σου κλείνουν τα αυτιά με μουσικές, κουβέντα δε λες, σιμουδιά, τραβάτε με κι ας κλαίω. Αφήνεις πίσω οθόνες, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και τρέχεις να βρεις ζωντανές δροσιές, παρέα, θάλασσα, κύμα, φύση, φύκια, άμμο, γλάρους. Έτσι είναι λοιπόν η ζωή εκεί έξω. Έτσι είναι λοιπόν μια εκδρομή, μια απόδραση μόλις μια ώρα από την πόλη. Αυτό προσπαθεί να μου πει και η Αρλέτα χρόνια τώρα. Όχι παραμυθάκια, λόγια μεγάλα και ψέματα και μπερδέματα, μόνο μια εκδρομή, στο φως μια διαδρομή, μια αναπνοή. Ανάσα λοιπόν, εισπνοή, εκπνοή, ένα όνειρο σημερινό και άσε τ' αύριο για αύριο.

Τον ήχο φροντίζει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, η Μαρατσικάρα στην επιμέλεια και παρουσίαση. Κάποιος περνάει τραγουδώντας, καθώς η γη γυρίζει, και η κιθάρα του αφήνει γλυκόπικρους, ευγενικούς και απαλούς λυγμούς. Ναι, πάνω σε μια χορδή ισορροπή, τεντώνει και πάει και εμείς ακολουθούμε.

εκδρομή και η περιπλάνηση μέσα στη μουσική. Τα τραγούδια περνάνε σαν τοπία από το παράθυρο, εκεί που χάνεται το γκρίζο, εκεί που κερδίζει το πράσινο, το μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, εκεί που τρέχουν πίσω μας ηλιοτρόπια, σπίτια, σκέψεις, λεπτά. Καθοδόν και κατεβάζει το τζάμι να ρουφήξει αέρα και βουνά καπνίζουν σύννεφα, χορεύουν οι κορφές των δέντρων, γαργαλάνε τις πατούσες του μεσημεριού και αυτό ξεραίνεται στα γέλια. Τι να πει κανείς, ποιος ξέρει ποιες εικόνες σχηματίζει ο καθένας ακούγοντας μια μουσική. Πόσο μάλλον αν είναι το Αμύρ του Ανδρή Τεξιέ. Σχεδόν ακούω τη μηχανή του αυτοκινήτου, τις αλλαγές των ταχυτήτων, τις λακκούβες που περνάει, ανηφόρες, κατηφόρες, δρόμοι και δρομάκια και λεωφόροι και εθνικές οδοί που σε απομακρύνουν, σε βοηθούν να δραπετεύσεις ακόμα και από μια Δευτέρα.

Το μόνο λοιπόν που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις λίγα πράγματα μαζί σου, να τα χώσεις άτσαλα σε μια τσάντα και να ανοίξεις την πόρτα. Χωρίς πολλή σκέψη, μη σταθούμε στο τι να πάρω μαζί μου, τι θα χρειαστώ. Εκεί αρχίζουμε και μπερδευόμαστε. Ίσως μόνο ένα ποίημα του Γιώργου Ξηστογιαννίδη. Πικνίκ. Οι επισκέπτες θα παίρναν μαζί τους όλα τα απαραίτητα. Βελόνες, κλωστές, ένα τόπι του τένις και εκείνη τη σπασμένη κούκλα που σαν ζουλούσες έβγαζε ένα αχ από μέσα της και την παίρναν τα δάκρυα αμέσως.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας, σαν να φτιάχνει μια κασέτα για να μπει σε παλιό κασετόφωνο αυτοκινήτου, να συνοδεύσει τον ήχο της προσμονής, της εκδρομής, της μηχανής, του αέρα, να συνοδεύσει το τοπίο που πας να συναντήσεις, το τοπίο που αφήνεις πίσω σου. Αλλάζουν οι ταχύτητες με το ρυθμό. Ζαλίστηκα, λέει κάποιος από το πίσω κάθισμα. Ο DJ συνοδηγός δεν χαλάει χατήρι, αλλάζει τη μουσική, αλλάζει και την ώρα. Κάνει τη μέρα νύχτα, φέρνει φεγγάρια στο μεσημέρι, ποίηματα, αναπάντεχες μελοποιήσεις και καλύτερους κόσμους μέσα στα όνειρα. Χριστίνα Ψύχα, Νικόλας Αναδολής, Τάσος Λιβαδίτης και το μεταφορικό μέσο πλέον γίνεται σανίδα από θλιβερό ναυάγιο.

Και γίνεται ο άλλος μια εκδρομή, ο έρωτας που σε μαζεύει σαν γάτα και σε παίρνει μαζί του και εσύ δεν έχεις τίποτα άλλο να δώσεις παρά ένα τραγούδι. Αυτή είναι η μόνη προσφορά, έτσι εκφράζεται η ευγνωμοσύνη με τους στίχους «Πάρε το χρόνο μου και τη μαγεία που με ένα μόνο άλμα μας κάνει να πετάμε στον αέρα σαν φυσαλίδες». Ατέ, για σένα, τον Τζοβανότη, ένα τραγούδι που έγραψε λέει σε 5 λεπτά γιατί απλώς το είχε πάντα μέσα του και φου βγήκε.

Μια που βρεθήκαμε στην Ιταλία, πάμε και στο τακούνι της Μπότας. Αντέχει το μπάτζετ της εκδρομής. Σαν Βίτο Ντε Νορμάνι, 22 χιλιόμετρα από τον Μπρίντεζι, το τοπίο γύρω χωράφια με βελανιδιές, κελιές, πέτρινη τύχη, βορειοανατολικά της πεδιάδας του Σαλέντο, μια επίπεδη περιοχή, ό,τι πρέπει για ποδήλατο, ελαφρώς σχηματιστή, ό,τι πρέπει για χορό. Και οι στίχοι στενάζουν και η μουσική μας παίρνει από το χέρι και εμείς ακολουθούμε. C'era Davini, non c'era Davini e son finotto. Solo il sospiri tua, solo il sospiri tua, solo il sospiri tua, ma non chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, dagi danno vasa in bocca, dagi zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, dagi danno vasa in bocca, dagi zucchero alla bocca.

Τώρα χορεύεις το δρόμο το μαξάκι, το βαρκάκι, τι σημασία έχει. Πάμε καβάλα για ουζάκι. Φτάνει ως την Αλική, Ραχώνη, Καλλιράχη και από εκεί στο Καζαβίτι για κανένα ωραίο σπίτι. Δεν έχει βενζίνες η φαντασία, δεν έχει ναύλα, δεν έχει όρια, πέρα δόθε πάει η σανίδα του σήμερα, το σαραβαλάκι, η κούρσα, η κασέτα, στο παλιό κασετόφωνο. Κι έτσι θα περνούμε όλα τα βράδια, μαγκαλιές, φίνα ζωή και χάδια, μέχρι την αυγή που ο ήλιος βγαίνει και δουλειά σκληρή μας περιμένει. Όχι, όχι, μη μας το χαλάς, αυτό είναι σήμερα, Δευτέρα, από αυτήν προσπάθησε να ξεφύγει και πεινώει σε τέτοιο ταξίδι. Ας κρατήσει λίγο ακόμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας για μια εκδρομή και έπεσε πάνω σε ένα διήγημα που του βγάλε μυρωδιές αναγνωστικού και ασφηνώθηκε τώρα καλοκαιριάτικα στη βιβλιοθήκη το βιβλίο και δεν το ανοίγει πια, αλλού είναι το μυαλό του. Μα όλη αυτή η κουβέντα για την ανάγκη μιας απόδρασης του φέρε στο νου παιδικές φωνές που ζητούν εκδρομή, την εκδρομή του Δημητρού, την τσαλακωμένη του ποδιά και τα μεγάλα υγρά μάτια του μέσα από το διήγημα της Κατίνας Γάμα Παπά.

Σήμερα τα πράγματα ήταν δύσκολα για τον Δημητρό. Η μητέρα του ερχόταν αργά, η γειτόνισσα έλειπε, σαπούνι δεν είχε, η ώρα έφευγε. Και ωστόσο αυτός αύριο το πρωί στις 7 έπρεπε να είναι έτοιμος, με ποδιά καθαρή και το δεματάκι με το φαΐ του στο χέρι. Για το φαΐ δεν τον έμελε και τόσο, πού σε ξέρει ο άλλος τι τρως και τι δεν τρως. Εκείνο που τον επείραζε ήταν η ποδιά. Η συγκέντρωση θα γίνει στην αυλή του σχολείου, θα έλθετε όλοι καθαροί και τακτικοί και με το καλαθάκι σας ο καθής με το φαγητό του. Και τα μάτια του δασκάλου όταν έλεγε «Θα έλθετε καθαροί» έπεσαν ακριβώς στην ποδιά του Δημητρού. Αν η μητέρα του σχόλαινε νωρίτερα, τι ανάγκη θα είχε, θα του καθάριζε ωραία την ποδιά του και αυτός πρώτος και καλύτερος θα φτάνει αύριο στο σχολείο. Αλλά έλα που σχολούσε αργά από το εργοστάσιο και όσον άρθει τόσο δρόμος στο σπίτι, ενύχτωνε. Πότε θα πρόφτανε να την πλύνει? Και αν δεν εστέγνωνε? Ο Δημητρός άνοιξε διάπλατα τα μάτια του από αγωνία. Ήταν ένας μήνας που την περίμενε αυτή την εκδρομή. Και αν δεν επήγαινε, θα σκάζε. Δεν επήγε ποτέ του εκδρομή και του φαινόταν πολύ μεγάλο πράγμα. Και μη δεν ήτανε κιόλας. Δέντρα, πράσινη γης, νερά τρεχούμενα, αγέρας, βουνό, ελευθερία, τούμπες και πηδήματα και φωνές, και ο δάσκαλος εκεί μπροστά να σε βλέπει και να μην λέει τίποτες, να μην σου τραβάει ταυτή και να μην σου μετράει 18 τσουχτερές χαρακές στη σειρά επάνω στην παλάμη σου. Και το πιο παράξενο, να χαμογελάει. Με αυτό ίσα ίσα ήτανε που δεν το χωρούσε το κεφάλι του Δημητρού, και ας το λέγαν όλα τα παιδιά που πήγανε και πέρσι εκδρομή με το δάσκαλο. Ο Πανούτσος μάλιστα πήρε και όρκο. Ο δάσκαλος χαμογελάει. Αλήθεια σου λέω, μα το σταυρό. Και ο Πανούτσος φίλησε το σταυρό που έκανε με τα δάχτυλά του. Ο δάσκαλος χαμογελάει. Τον είδαμε με τα μάτια μας.

Και ο Δημητρός συλλογίστηκε το δάσκαλό του που έμπαινε κάθε μέρα στην τάξη κατσουφιασμένος και άγριος, σαν να τον έδερνε κάθε πρωί ο πατέρας του. Δεν θυμάται να γέλασε ποτέ. Διατί εφώνευσε ο Ηρακλίστας στην φαλίδα Όρνηθας? Για να γεμίσει προσκέφαλα με τα πούπουλα, φώναξε ο Πανούτσος. Τα παιδιά γελάσανε, μα ο δάσκαλος σούφρωσε τα φρύδια του. Κατέβηκε άγριος από την έδρα και έδωκε τέτοιο ξύλο στον Πανούτσο που όλοι βουβάθηκαν. Μόνο με το ζακυνθινό δεν θυμώνει. Θα πει, αυτός είναι καλός μαθητής και τα λέει όλα με τη σειρά. Και ο Θεός καταράστηκε τους πρωτοπλάστους και είπε στον Αδάμ να κερδίζει τον άρτον του με τον υδρότα του προσώπου του. Τα φρύδια του δασκάλου ξεσούφρωσαν και το πρόσωπό του έγινε μαλακότερο. Και εσύ, φίδι, να είσαι καταραμένο και να σέρνεσαι εις τους αιώνες με την κοιλίαν σου. Και πώς περπατούσε πρωτύτερα, ρώτησε ο καημένος ο Δημητρός, μα έφαγε κι αυτός της χρονιάς του. Και να σου ορκίζεται ο Πανούτσος πως αυτός ο δάσκαλος αύριο θα χαμογελάει. Να το βλέπεις και να μην το πιστεύεις.

Ωστόσο η ώρα περνούσε και ο Δημητρός δεν έβρισκε ησυχία. Βγήκε στην αυλή και τράβηξε ίσια κατά τη γειτόνισσα. Μια μικρή καθόταν στο κατόφλι και έτρωγε με όρεξη το ψωμί της. «Φιλίτσα, άι Φιλίτσα», φώναξε από μακριά. «Ήρθε η μητέρα σου». Η μητέρα της Φιλίτσας ήταν φίλη με τη μητέρα του Δημητρού και πολλές φορές τον φρόντιζε όταν έλειπε η δική του. Μα για κακή του τύχη έλειπε σήμερα κι αυτή. «Τι τη θες?», ρώτησε η μικρή. «Το κετό», διηγήθηκε ο Δημητρός. «Μπα και δεν σου την πλένω εγώ την ποδιά σου». «Ξέρεις εσύ να πλύνεις ποδιά?» «Αυτό δάλειπε τώρα, να ξέρει και η Φιλίτσα να πλένει». «Μα πάλε, πού ξέρεις? Αυτές οι κοπέλες είναι επιδέξιες. Ξέρουν τόσα πράγματα που δεν τα ξέρουμε εμείς τα παιδιά. Φέρε την ποδιά σου και θα δεις». Ο Δημητρός τα αποφάσισε, μια και δύο έβγαλε την ποδιά του και την παράδοκε στη Φιλίτσα. Εκείνη την πήρε σοβαρή και τράβηξε ίσια κατά τη βρύση. Αλλά η βρύση ήταν κλειστή και δεν άνοιγε εύκολα, μα και ο Δημητρός ήταν άντρας. Έδωσε, πήρε, την άνοιξε. «Εσύ να κρατάς την ποδιά κάτω από τη βρύση και εγώ να την πλένω». Το νερό έτρεχε με ορμή και τους πιτσίλιζε πατόκορφα, μα ποιος πρόσεχε σε τέτοια. Και οι δυο ήταν ευηθισμένοι στη δουλειά τους. Ύστερα τη στύψανε μέσα στις χούφτες τους και την κρεμάσανε σουφρωμένη στο σκοινί. Η Φιλίτσα από τον ενθουσιασμό της μοίρασε το ψωμί της με τον Δημητρό και κάθισαν και οι δυο στο κατόφλι. Η Φιλίτσα δεν πήγαινε ακόμα στο σχολείο και ο Δημητρός της έκανε το σοφό. Η μέρα έφευγε, ο ουρανός σκοτίνιαζε, ένα-ένα άρχισαν να φαίνονται τα άστρια. «Και τι χρειάζονται, Δημητρό, τα άστρια?» «Σου το είπε ο δάσκαλος». «Ο δάσκαλος? Και τι ξέρει ο δάσκαλος από αυτά?» «Οι αστέρες ανατέλουσι εξ ανατολών και δίουσι εκ δυσμών». «Όχι, όχι, και δίουσιν αποδυσμών». «Όχι, όχι, ούτε έτσι. Στάσου να δεις πώς το λέει. Οι αστέρες ανατέλουσι από ανατολάς και δίουσιν αποδυσμάς». «Ε, μάλιστα, κάπως έτσι το λέει». «Και τι πάει να πει ανατέλουσι από ανατολάς και δίουσιν αποδυσμάς? Εσύ το καταλαβαίνεις?» «Εγώ λέω που το σωστό είναι πως μόλις νυχτώνει ο Θεός ανάβει στον ουρανό ένα-ένα τα λιχναράκια του για να βλέπουν τα πουλάκια όλου του κόσμου να γυρίζουν στις φωλίτσες τους. Αυτά τα λιχναράκια του Θεού είναι τα άστρια». Και τα παιδιά με τα μάτια καρφωμένα στο βαθύ ουρανό μετρούσαν τα λιχναράκια ώσπου αποκοιμήθηκαν.

Την άλλη μέρα το πρωί βουίζει η γειτονιά από τα τσιρίσματα, τις φωνές και τα γέλια των παιδιών που ανυπόμονα περίμεναν στην αυλή πολύ πριν της ώρας. Και πού τα βάζουν κάθε μέρα τα χέρια τους και τα πόδια τους αυτά τα παιδιά που σήμερα δεν ξέρουν πού να τα οικονομήσουν, συλλογίζονταν μια νέα γυναίκα που παρακολουθούσε από το παράθυρό της την ανησυχία των μικρών. Σε λίγο άνοιξε διάπλα τη βαριά ξύλινη πόρτα και φάνηκε το μεγάλο αυτοκίνητο που θα τους έπαιρνε. Την ίδια ώρα παρουσιάστηκε και ο δάσκαλος και παράγγειλε να ανεβούν. Τα παιδιά ξεχύθηκαν όλα μαζί και με φωνές και γέλια πνιχτά στριμώχτηκαν όπως μπορούσαν μέσα στα μάξι. Ο δάσκαλος πήδησε τελευταίος κοντά στον οδηγό και το αυτοκίνητο ξεκίνησε. Στην αρχή σιγά και ύστερα με ταχύτητα. Ένα πυκνό σύννεφο σκόνη σηκώθηκε από το δρόμο και σκέπασε το αυτοκίνητο που έφευγε ολοταχώς απάνω στο μακρύ ισχυρό δρόμο όσο που χάθηκε. Την ίδια ώρα έφτανε λαχανιασμένος και ο Δημητρός από την άλλη μεριά του δρόμου. Φορούσε την ποδιά του καθαρή, μα στριφτή και καταζαρωμένη όπως την είχε απλώσει από βραδύ η Φιλίτσα. Έφτασε μπροστά στο σχολείο. Παναγία μου, η πόρτα ήταν κλειστή από πάνω σκάτω. Και μια τέτοια ησυχία που ομοιά της δεν είχε καταλάβει ποτέ ο Δημητρός. Σαν να πέθανε μονομιάς όλος ο κόσμος και να απόμεινε αυτός μοναχός του. Επάγωσε και η πνοή του επιάστηκε. Κοίταξε γύρω του, κανείς. Μόνο η γειτόνισσα στέκονταν ακόμα στο παράθυρο και τον είδε. «Άργησες», του φώναξε από το παράθυρο. «Άργησα», είπε και ο Δημητρός.

Τον ηχοφρόντισε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Σήμερα τσικάρα ακολούθησε ένα μελωδικό διαβάτη που προσπάθησε να μας παρασύρει σε μια εκδρομή και έτσι για το τέλος μας αφήνει με μια άλλη εκδρομή σχολική της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Λέει: «Με στη βαριά ανία της τάξης, όταν φέρναν δάκρυα τα νούσια δευτερόλεπτα, μόνο η ιδέα της εκδρομής άνοιγε την καρδιά μου. Τα πούλμαν σαν να τα βλέπα έξω από την πόρτα της αυλής και όπου να είναι σαν να είχαν φτερά, θα πέραν το δρόμο του βουνού ή της θάλασσας. Ένα σύννεφο όνειρο τύλιγε τη μακρινή ημερομηνία που έλαμπε όλο και από πιο κοντά περνώντας οι εβδομάδες. Και άχ, η ανυπομονησία από βραδύ στο καλαθάκι με τα σάντουιτς, το καινούριο παντελόνι και η βελονιά της τελευταίας στιγμής. Όταν πια λες στον παράδεισο στρωνόμαστε να φάμε, όλες οι μικροπεριπέτειες της καρδιάς ανέβαιναν στα χείλια. Ανταλλάσσαμε φρούτα, μπισκότα και ήταν σαν ξαφνικά οι φανταστικές σκηνές του νου να παίζονταν στα αλήθεια. Εξομολογείς τη φιλενάδα που αν και δίπλα σου πάντα στο ίδιο θρανείο, εδώ στο γρήγορο φως περαστικών τοπίων λάμπει και χρυμπαρένια μες στο εκδρομικό της το μπλουζάκι. Ονόματα που τάγιαζε ο ψήθυρος, χάρτινα παιχνίδια με αρχικά. Α, σου πέσε το μη, ποιος να είναι. Πρώτο τσιγάρο πίσω από το θάμνο, προσοχή, οι καθηγητές περνάνε. Και μετά η επιστροφή, σαν θάνατος. Όπως η λίγη νύχτα μπερδεύει τα τελευταία δέντρα της εξοχής με τα πρώτα σπίτια της πόλης και μερικοί έχουν πια αποκοιμηθεί, ενώ άλλοι σε υπερένταση τραγουδούν ακόμη. Μαθαίνω να αντιστρέφω το κλάσμα της πρωινής χαράς με το δάχτυλο στο κουδούνι του σπιτιού. Τελείωσε, λέω, η μέρα αυτή που στον ορίζοντα του μέλλοντος γυάλιζε κάποτε, πλησίασε, μεγάλωσε, ήρθε, τελείωσε. Έτσι θα είναι και με τη ζωή. Πώς πέρασες, τι έγινε, πού είναι το πετσετάκι, το χάσες, η μάνα μου ρωτάει. Αυτό ήταν. Πάει. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άννης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

0: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη Ρεφχανσές, τον 958 της ΕΡ3, μετά από 10 μέρες ζωντανά και πάλι μαζί. Συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τη Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη ραδιοφωνική εκπομπή. Επίσης επικοινωνείτε και μέσω Viber και το κινητό είναι 6930 078 291. Εμείς ξεκινάμε με μια απώλεια της Marie Paul Bell, τραγουδίστρια, συνθέτρια και πιανίστρια. Marie Paul Bell, υπήρξε και φεμινίστρια βεβαίως, έγινε γνωστή τη δεκαετία του 70 με τραγούδια που γιορτάζουν την ελευθερία της σκέψης και του τρόπου ζωής. Συνθέσεις που έγραψε μαζί με τη σύντροφό της, τη Βελγίδα συγγραφέα Françoise Marie Joris, όπως το La Parisienne, ένα τραγούδι που την καθόρισε, το σήμα κατ' τεθέν της. Και θα την ακούσουμε σε μια ακόμη σύνθεση, το Jevien, ένα από τα 400 τραγούδια που έχει γράψει καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Καλή σας ακρόαση.

Συνεχίζουμε με τον Αλμπίν Ντε Λα Σιμών. Εμφανίστηκε στη δισκογραφία του 2003. Είναι μπασίστα, ορχιστρωτή, κιμπορντίστα, ερμηνευτή βεβαίω. Έχει συνεργαστεί με του Μιωσέκ, τη Βανέσα Παγατή, την Κέρενάν και πολλού άλλου. Το Pour être belle προέρχεται από τον δίσκο του 2023, Le Saint Prochain Année.

0: suture de haute couture, de haute couture.
1: Παίζοντας με τη λέξη μπέλο, καλή, αλλιώς Μπρούνο Καλιτσούρι, με καταγωγή από την Ιταλία και την Ισπανία, γεννήθηκε στο Περπινιάν, αγαπάει την rock, punk και pop μουσική και θα τον ακούσουμε στο Je me sens belle.
2: Parce qu'aujourd'hui il pleut et que sur mes bras les poils se hérissent, parce que le ciel ne promet pas mieux que de l'eau comme vache qui pisse, parce que cette nuit fut magique. Peut-être un peu grâce à toi, de tes doux mots j'entends encore la musique, je suis encore dans tes bras.

quelque chose, un jour, s'est passé.

Είναι η όμορφη πόλη La Française στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, οποία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ. Μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Και επίσης Viber, με το Viber επικοινωνείτε μαζί μας. Το κινητό είναι 6930-078-291. Κινηματογραφική ατμόσφαιρα στη μουσική του αγαπημένου Vincent Delerme, το άλμπουμ Πανόραμα του 2019, είναι φόρος τιμής στην Αγνιές Βαρντά, στην ευαισθησία και τη μελαγχολία της τρόπου που έβλεπε τα κινηματογραφικά πράγματα. Επίσης είναι φόρος τιμής στον François Truffaut και στους καλλιτέχνες που τον καθόρισαν, τον Vincent Delerme. Καλλιτέχνης προσκαλεί επίσης την Karen Ann, Yael Naim, το Rufus Wainwright, Girls in Hawaii και πολλούς άλλους. Εμείς ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι και συνεχίζουμε με τον Daniel Dark, ο οποίος υπήρξε η φωνή των Taxi Girl και ακολούθησε solo καριέρα. Quelqu'un qui n'a pas besoin de moi, από τον δίσκο του 2011 La taille de mon âme. Είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή ο Daniel Dark, δυστυχώς σε πολύ νέα ηλικία, πολύ νέος, 53 ετών, είχε να δώσει πολλά στη μουσική. Ας ακούσουμε λοιπόν Quelqu'un qui n'a pas besoin de moi.

et dans la chambre sombre où tout semble endormir.

Εννοείται πως φιλοξενούμε και Benjamin Biolay για άλλη μια φορά σε αυτήν την εκπομπή. Η αιμονή είναι της όμορφης πόλης La Française, πολυπράγμων, παραγωγικός, πολύ βραβευμένος, με 6 Victoire de la Musique. Δύο από αυτά για τον δίσκο La Superbe του 2010, κέρδισε τον δίσκο της χρονιάς και του καλλιτέχνη της χρονιάς τα βραβεία αυτά. Θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

always. Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης Ελ Φρανσές στον 958 της R3. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ρούλα Ραβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. DJ Oil, αγαπημένος καλλιτέχνης. Λιονέλ Κοχσινή, το πραγματικό του όνομα. Μέλος της κολεκτίβας των Troublemakers από τη Μασσαλία. Μετά ακολούθησε solo πορεία. Ένα από τα αγαπημένα του άλμπουμ είναι άλμπουμ για μας αγαπημένα, το Black Notes, με επιρροές soul και jazz και επίτιμους προσκεκλημένους ως Gift of Gab, Magic Malik, Reggie Gibson, Sam Carpenia. Ακούσαμε το Ingrid Tapes και συνεχίζουμε με τον Ludovic Navarre, γνωστότερο Saint Germain, αυτόν τον σπουδαίο παραγωγό και DJ, ο οποίος συνδυάζει house μουσική με jazz. Το τρίτο του άλμπουμ βεβαίως, το Tour,

είναι πλέον κλασικό του 2000. Εμείς ωστόσο επιλέγουμε μια σύνθεση από το Saint Germain του 2015. Είναι το Real Blues που περιλαμβάνει sample ή αλλιώς ηχητικό απόσπασμα από το You Cost My Heart to Weep του Lightning Hopkins. Το αυθεντικό κομμάτι μας έρχεται από τη χρονιά του 1954. Ας ακούσουμε Saint Germain.

come back home. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τους αγαπημένους σας Ντάραμπ, οι οποίοι έχουν ως βάση τους στο Παρίσι και παίζουν μουσική με ηλεκτρονικούς ήχους και αράβικα στοιχεία. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, ανοίγουν οι πόρτες. Λοιπόν, αράβικα στοιχεία και ηλεκτρονική μουσική, λοιπόν, οι Ασιντάρα, οι οποίοι ξεσηκώνουν τα πλήθη όπου και αν παίξουν. Ναι, έπαιξαν και στο Feel Good Festival στη Φιλιππούπολη ή αλλιώς Πλόβντιβ πριν από 10 μέρες. Μας άρεσαν πάρα πολύ, δυστυχώς όμως ακούσαμε μόνο 2-3 κομμάτια τους ως DJ set, γιατί έπρεπε να τρέξουμε στους Cure. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να τους δούμε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς στην Αθήνα έχουν εμφανιστεί από μερικά χρόνια στο Sonar Festival. Acid Arab, λοιπόν, οι οποίοι κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ, το Resonance, το οποίο θα ακούσουμε κάποια στιγμή στην όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες. Τώρα θα κλείσουμε με το αγαπημένο Steel, ένα κομμάτι από το Musique de France, από το ντεμπούτο τους άλμπουμ. Το κομμάτι αυτό ακούγεται και στην ταινία Ηλιακάδα μέσα μου με τη Juliette Binoche. Να ευχαριστήσουμε τη Ρούλα Αρβανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, αλλά Φρανσές, να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.

Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Νομίζω ότι οι Γερμάνος Γκουτιέρες έχουν γράψει τουλάχιστον τον μισό, το soundtrack τουλάχιστον του μισού καλοκαιριού μου φέτος. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Λίγο μετά τις 4, Βάσο Βλαχοπούλου στον 9.58 της R3. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μόλις ξεκινήσαμε, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης θα ρυθμίσει τον ήχο. Μείνετε στο ραδιόφωνο σας. Αν είστε εκτός της Θεσσαλονίκης, μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Και πριν σας αφήσω για την ώρα, να πω ότι το επόμενο τραγούδι είναι από αυτά που έχουν πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι το Kiss of Fire. Η μελωδία του βασίζεται στο θρυλικό αργεντίνικο τάγκο El Choclo. Έχει την υπογραφή του Άγχελ Βιόλδο. Το έγραψε το 1903. Αργότερα απέκτησε αγγλικούς στίχους και έγινε διεθνής επιτυχία με ερμηνείες από μεγάλους καλλιτέχνες, όπως ας πούμε ο Louis Armstrong. Το 2013 ο Hugh Laurie, που οι περισσότεροι γνωρίζουμε από την τηλεοπτική σειρά House, το έβαλε στο άλμπουμ Didn't Rain. Έχει δώσει νέα πνοή στο κλασικό κομμάτι. Στο πλευρό του είναι η αγαπημένη μου και βραβευμένη με Grammy από την Γουατεμάλα, Γκάμπι Μορένο, η οποία με τη ζεστή έτσι και πολύ αισθαντική φωνή της, νομίζω ότι έδωσε στο κομμάτι αυτό που του έλειπε, την αυθεντική δηλαδή λατινοαμερικάνικη ατμόσφαιρά του. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: The kiss of fire.
1: Η αγαπημένη μου Γκάμπη Μορένο εδώ, όχι μόνη της. Και δεν θα μπορούσε να λείπει από την σημερινή εκπομπή ο ιδιαίτερος Ντάνιελ Νόργεν. Είναι Σουηδός. Έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τον πολύ ιδιαίτερο δικό του αυθεντικό ήχο. Συνδυάζει blues, folk και αμερικάνα. Το κομμάτι λέγεται Howling Around My Happy Home. Κυκλοφόρησε το 2013. Είναι στο άλμπουμ του Back, πάρα πολύ ωραίο. Και μέχρι σήμερα έχει πει ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια, αλλά πρέπει να πω ότι είναι και ένα από τα πιο δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Μερικές φορές δεν χρειάζονται πολλά. Μία κιθάρα, μία φωνή, μία μελωδία που μοιάζει να έρχεται από παλιό χωματόδρομο. Ναι, τώρα αυτό ακούστηκε πολύ ποιητικό, αλλά είναι έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι το Howling Around My Happy Home. Και ο Ντάνιελ Νόργεν, να πω ότι μας θυμίζει ότι η μουσική μπορεί να είναι απλή, αλλά μπορεί να αγγίζει κατευθείαν την καρδιά. Για ακούστε.

Δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά σκεφτόμουν ότι δεν είναι τυχαίο που όλοι τον αποκαλούν το καλύτερα κρυμμένο μυστικό της Σουηδίας. Έχει αυτόν τον ήχο που μοιάζει να γεννήθηκε στις όχθες του Μισισιπί, αλλά γεννήθηκε στην Σκανδιναβία ο Ντάνιελ Νόργεν. Έχει αποκτήσει φανατικό κοινό σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει κυνηγήσει ποτέ την δημοσιότητα. Είναι από αυτό το είδος. Αποδεικνύει, αν το ψάξετε, ότι η καλή μουσική δεν γνωρίζει σύνορα. Κατάγεται από τη Σουηδία και ο ήχος του παραπέμπει στον Αμερικανικό Νότο, γεμάτος blues, folk και gospel επιρροές. Πολύ, πολύ δική του ταυτότητα. Αυτός ήταν ο υπέροχος κύριος Ντάνιελ Νόργεν.

Εγώ τώρα ακούω το κομμάτι και σκέφτομαι τους στίχους, ενώ δεν έχουν στίχους, αλλά κάθε φορά που ακούω τους στίχους του τεράστιου Πυθαγόρα, σκέφτομαι πόσο, δεν ξέρω, πόσο, πώς θα το πω, αυτό αναφορικό χαρακτήρα έχει το υπάρχω. Όμως φεύγω από εδώ και πάω στους φανταστικούς Σαμπάμπα 5. Έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα δικό τους ξεχωριστό ήχο, από το Τελ Αβίβ μέχρι τις σκηνές της Ευρώπης. Το συγκρότημα συνδυάζει με ανατολικές μελωδίες, ψυχεδελικό funk, soul και afrobeat. Πολλές φορές ακούς και vintage groove στα κομμάτια τους. Η μουσική τους μοιάζει και κλασική και σύγχρονη. Το νέο τους άλμπουμ, πάρα πολύ νέο, τώρα κυκλοφόρησε 2026, έχει τίτλο Σαβά Σαβά. Ξεχωρίζει φυσικά το κομμάτι υπάρχω που σας έλεγα. Αυτή η πολύ ιδιαίτερη διασκευή του σε αυτό το διαχρονικό ελληνικό τραγούδι, γιατί ναι, υπάρχουν τραγούδια που ταξιδεύουν στον χρόνο και άλλα που σε ταξιδεύουν στις χώρες. Το υπάρχω λοιπόν άφησε για λίγο την ελληνική του ταυτότητα και συνάντησε τον μεσογειακό ψυχεδελικό ήχο των Σαμπάμπα 5.

Λοιπόν, οι Παριζιάνοι ξέρουν να κάνουν πολύ ωραία σοου. Αυτό το αποδεικνύει ότι βαγιό και όχι μόνο. Επίσης οι Παριζιάνοι, έχω να σας πω, το πρωί το έβλεπα αυτό, μιας και το άλμπουμ των Σαμπάμπα Φάιρ λέγεται Σαβά Σαβά. Έβλεπα λοιπόν, διάβαζα το πρωί, ότι οι Παριζιάνοι ό,τι και να έχουν, ό,τι και να πρέπει να πούν, το λένε λέγοντας Σαβά. Είτε θέλουν να πούν ότι είναι καλά ή ότι δεν είναι καλά, ή ότι κάτι τους αρέσει ή δεν τους αρέσει, ακόμα και αν θέλουν να σου πούν ότι δεν πας καλά, πάλι Σαβά θα πούν. Αυτά με τους Φαριζιάνους. Πάμε στον εξερευνητή των 7 θαλασσών. Ο Descorbidor dos Setes Mares, πορτογαλικά. Δεν ξέρω αν το είπα καλά. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία από τον τεράστιο Tim Maia το 1983. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι δικό του. Νομίζω όμως ότι τους στίχους δεν τους έχει γράψει αυτός. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της βραζιλιάνικης soul και funk σκηνής. Είναι ένα τραγούδι που εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια παραμένει ζωντανό, γεμάτο ενέργεια και αισιοδοξία. Ο μοναδικός Tim Maia με αυτή την χαρακτηριστική βαθιά φωνή του τα συνδυάζει όλα αυτά, βάζει και τη βραζιλιάνικη σφραγίδα του. Οπότε ναι, πάμε να τα ακούσουμε.

Για θέλετε πάμε σε ένα από τα πιο όμορφα ιταλικά τραγούδια του 20ου αιώνα. Γράφτηκε το 1961 από το σπουδαίο Ιταλό τραγουδοποιό Τζίνο Παόλι. Έγινε γνωστό μέσα από την ερμηνεία της Ορνέλα Βανόνι. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τον έρωτα χωρίς τέλος, κάτι που νομίζω δεν υπάρχει, αλλά παρόλα αυτά γεμάτο κομψότητα, μελαγχολία και ιταλική φινέτσα. Κρατάω το χωρίς τέλος για τα ωραία πράγματα της ζωής και αγαπώ πολύ το Senza Fine σαν ατάκα. Όμως πρόσφατα, νομίζω την άνοιξη, άκουσα, ενώ δεν είναι καινούρια εκδοχή του κομματιού, μια εκδοχή από τον Mike Patton, τη φωνή δηλαδή των Faith No More, γνωστό για τα αμέτρητα πειραματικά μουσικά του σχέδια. Το επανέφερε το 2010 μέσα από το άλμπουμ Mondo Cane. Σε αυτό το έργο ο Patton αφήνει στην άκρη τον έντονο πειραματισμό του rock, ταξιδεύει στην ιταλική μουσική παράδοση της δεκαετίας του 50 και 60, έχει μεγάλες ενορχιστρώσεις, έχει κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντάξει, μπορεί να πει κανείς ότι ο Mike Patton έτσι κι αλλιώς είναι ένας καλλιτέχνης που δεν χωράει σε μία κατηγορία, από alternative rock και από metal μέχρι την όπερα, την jazz και το ιταλικό τραγούδι, πάντα ψάχνει νέους τρόπους να εκφραστεί. Στο Senza Fine συναντά την Ιταλία μιας άλλης εποχής και μας δίνει μια ερμηνεία γεμάτη συνέστημα σαν σκηνή από παλιά ασπρόμαυρη ταινία.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε ήδη στο δεύτερο ημίωρο. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης δεν με βλέπει. Έχω κρυφτεί πίσω από οθόνες και μικρόφωνα σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Παρακάτω έχουμε μια συνάντηση της Γκάμπη Μορένο με τους Γκαλέξικους. Συναντήθηκαν μουσικά στο άλμπουμ Edge of the Sun το 2015. Η φωνή της Γκάμπη ακούγεται στα τραγούδια Miles from the Sea και Beneath the City of Dreams. Η συνεργασία αυτή νομίζω ταιριάζει απόλυτα με την φιλοσοφία των Γκαλέξικο. Δημιουργούν μουσικές γέφυρες εξάλλου ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Μια εξαιρετική διασκευή του εμβληματικού τραγουδιού του Σίξτο Ροντρίγκες, το Sugar Man, εδώ από τους Black Pumas. Κυκλοφόρησε το Γενάρη του 21 στο πλαίσιο των Spotify Singles. Το ντεμπούτο του κομματιού ουσιαστικά ανέδειξε τη soul και την ψυχεδελική ταυτότητα του συγκροτήματος από το Austin του Τέξας, τους Black Pumas. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στο 958 της R3. Ήσασταν μαζί μου από τις 4, εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, την οποία βρίσκεται και στην πλατφόρμα της r3.gr, ενώ προηγούμενες εκπομπές. Αν δεν κάνω λάθος, ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Μέχρι αύριο, να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Δεύτερο μέρος λοιπόν του αποσπασματικού αυτού αφιερώματος στους θρυλικούς Black Sabbath, οι οποίοι πριν από μερικές ημέρες έκλεισαν και επίσημα την αυλαία τους, και αυτή και ο Ozzy Osbourne. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και θα καλύψουμε πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, των αρχών των πρώτων και των πιο κλασικών εν τέλει δίσκων των Βρετανών, δίσκων που όρισαν από ό,τι φαίνεται αυτό που ονομάζουμε σήμερα και ονομάστηκε και τότε για πρώτη σχεδόν φορά heavy metal. Το ντεμπούτο τους Black Sabbath βγήκε στις σχετικά αρχές του 1970, ωστόσο για να ακολουθήσουν, να προλάβουν την επιτυχία, να μην ξεφουσκώσει την επιτυχία που είχαν κυρίως στην Μεγάλη Βρετανία, αποφάσισαν να μπουν σχεδόν άμεσα στο στούντιο και να ηχογραφήσουν έναν ακόμα δίσκο, δίσκος που ονομάστηκε Paranoid, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1970 επίσης και ξεκινούσε με ένα από τα πιο γνωστά αντιπολεμικά τραγούδια του σκληρού ήχου όλων των εποχών. Αυτό ήταν το War Pigs, ένα τραγούδι το οποίο αρχικά θα ονομαζόταν Walpurgis, θα είχε πολύ διαφορετικό θέμα, ωστόσο το άγχος που κατέκλυζε τότε τους νέους στην Αμερική και στην Αγγλία για το αν θα τους καλέσουν να πολεμήσουν στο Βιετνάμ οδήγησαν τον Geezer Butler, μπασίστα και στιχουργό του συγκροτήματος, να γράψει το War Pigs, ένα τραγούδι το οποίο ήταν να δώσει αρχικά το όνομά του και στο δίσκο, ωστόσο η Warner που είχε υπογράψει τα δικαιώματα της κυκλοφορίας του στην Αμερική αποφάσισε να του αλλάξει το όνομα και να του δώσει το όνομα ενός τραγουδιού του δεύτερου κατά τη σειρά του άλμπουμ, τραγούδι το οποίο έμελε να γίνει ένα από τα πιο γνωστά και αναγνωρίσιμα τραγούδια όλων των εποχών.

Paranoid λοιπόν μέσα από τον ομότιτλο δίσκο και δεύτερο τον Black Sabbath, δεύτερο στην καριέρα τους, δεύτερο για το 1970. Το πιο και εμπορικά πετυχημένο και γνωστό βέβαια τραγούδι τους έφτασε μέχρι το νούμερο 4 στην Αγγλία. Ποτέ δεν ξαναπέτυχαν τέτοια αντίστοιχα νούμερα. Ένα τραγούδι που ο Θρύλος λέει ότι γράφτηκε μέσα σε λίγα λεπτά και στο πόδι για να συμπληρωθεί ο χρόνος των τραγουδιών και να κυκλοφορήσει εν τέλει ο δίσκος. Υπενθυμίζω πως μπήκανε πολύ σύντομα μετά την πρώτη τους κυκλοφορία στο στούντιο για να γράψουν το επόμενό τους υλικό για να προλάβουν την επιτυχία πριν αυτή ξεφτύσει. Τώρα προχωρώντας την πορεία του δίσκου, φτάνοντας στο τρίτο για τον δίσκο, Paranoid είναι κάτι το οποίο μου αρέσει να λέω αρκετές φορές, πως το ξεκίνημα της καριέρας τους πολλές φορές φαίνεται σαν να μην έχουν αποφασίσει ακόμα οι Black Sabbath το τι μουσική ακριβώς θέλουν να παίζουν. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει. Προφανέστατα και ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν να παίξουν και γι' αυτό τον λόγο άλλαξαν τον ρου της μουσικής και του σκληρού ήχου πιο συγκεκριμένα. Ωστόσο στο Planet Caravan που θα ακολουθήσει θα αφήσουμε στην άκρη τις κιθάρες και τα τύμπανα, θα ακούσουμε πιάνο, θα ακούσουμε φλάουτο, θα ακούσουμε κόγκας.

Το Iron Man ήταν το δεύτερο σίγγλ του δίσκου ή μάλλον το πρώτο σίγγλ μόνο για την Αμερική, για τους Black Sabbath, χωρίς καμιά τρομερή επιτυχία. Νούμερο 52 έφτασε μόλις στα αμερικανικά charts. Έχει βέβαια μείνει σήμερα στην ιστορία ως ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια τους και από τα αγαπημένα για τις συναυλίες τους, και ήταν και το τραγούδι το οποίο έκλεινε την πρώτη πλευρά του βινιλίου του τότε, βινιλίου του Paranoid. Παρεμπιπτόντως έχω βρει και έχω φέρει σήμερα να ακούσουμε την πρώτη του έκδοση, όπως δηλαδή πρώτο κυκλοφόρησε τον 1970 σε ψηφιοποιημένη βέβαια σημερινή μορφή. Όπως και να έχει, πολύ νωρίς στο ξεκίνημα της καριέρας τους, παρόλο που το υλικό γράφτηκε γρήγορα, κυρίως προερχόταν από jam και αυτοσχεδιασμούς που ξεκίνησαν να κάνουν πάνω στην σκηνή κατά τη διάρκεια των συναυλιών τους οι Black Sabbath. Το υλικό ωστόσο κατέληξε να είναι ένα από τα πιο βαριά και σκοτεινά της καριέρας τους, αν όχι το πιο βαρύ και σκοτεινό, τηρουμένων βέβαια των ηχητικών αναλογιών, σε μια περίοδο που ακόμα, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, απέρχονται αντίθετη Black Sabbath με το μουσικό κλίμα της εποχής. Είμαστε σε μια περίοδο που ο rock κόσμος βγαίνει σιγά σιγά από μια ψυχεδέλεια και από έναν πολύχρωμο χιπισμό, κάτι το οποίο στο βιομηχανικό Birmingham και με τον φόβο της κλίσης για να πολεμήσουν οι νέοι στο Βιετνάμ δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν, δεν είχαν ιδέα καν τι και πού ήταν το Σαν Φρανσίσκο. Και μιας και μιλάμε για βαρύ και σκοτεινό ηχητικό περιεχόμενο, ας το ακούσουμε κιόλας στο Electric Funeral.

Παρ' όλα αυτά, όπως και με τον πρώτο δίσκο των Black Sabbath, συνέβη ακριβώς το ίδιο όσον αφορά τον τύπο, τους κριτικούς και τα περιοδικά. Πολύ απλά το μίσησαν, το έθαψαν, δεν παίζονταν καθόλου στα ραδιόφωνα. Το παρανόητο, ωστόσο, το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 4 στην Αγγλία. Κορυφή, η μοναδική φορά που τον κατάφεραν με ολόκληρο δίσκο στην Αγγλία μέχρι και το 2013, δηλαδή 43 χρόνια τους πήρε να ξαναφτάσουν στην κορυφή, νούμερο 12 στην Αμερική, παρόλο που δεν το έπαιζαν τα ραδιόφωνα. Ωστόσο, ο δίσκος αυτός και αυτό το νούμερο 12 τους βοήθησε στο να καταφέρουν να κλείσουν τις ημερομηνίες και να βγουν για πρώτη φορά σε περιοδία στην Αμερική και να παίξουν και σε μερικές αμερικανικές βάσεις για στρατιώτες και να δουν εκεί από πρώτο χέρι το πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα παιδιά που είχαν ήδη πάει στο Βιετνάμ, είχαν γυρίσει, το πώς σμπαραλιασμένοι ήταν ψυχολογικά και πολλοί από αυτούς κατέφευγαν σε σκληρά ναρκωτικά και σε ηρωίνη για να καταφέρουν να επιβιώσουν όσον αφορά τουλάχιστον το διανοητικό τους κομμάτι. Γι' αυτό και, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο δίσκος υπάρχει διάχυτη αυτή η ιδέα του πολέμου, αυτή η ιδέα της φρίκης του πολέμου. Είναι ένας καθαρά αντιπολεμικός δίσκος, από τους πιο σημαντικούς όλων των εποχών μάλιστα, και ακριβώς για αυτούς τους ανθρώπους που επέστρεψαν από τον πόλεμο στον Βιετνάμ μιλάει και το επόμενο τραγούδι, τίτλος Hand of Doom.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Να και κάτι πιο αυτοσχεδιαστικό, κάτι πιο τζαμαριστό. Σας είπα και πριν ότι κάπως έτσι προέκυψαν τα τραγούδια του δίσκου Paranoid των Black Sabbath. Κυρίως επειδή εκείνη την εποχή οι μπάντες δεν ήταν ακριβώς όπως τις έχουμε συνηθίσει σήμερα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι έβγαιναν απλά και έπαιζαν μια μισή, δύο ώρες. Ειδικά οι μεγαλύτερες, ή όχι μεγαλύτερες, οι μικρότερες μπάντες συνήθως δούλευαν πολύ σκληρά. Έπαιζαν σε κλαμπ σε διάφορα μέρη της Ευρώπης 3, 4 και 5 φορές μέσα στην ίδια νύχτα σε μικρά 40 λεπτά ή 45 λεπτά και λένε τώρα οι Black Sabbath ότι πολλές φορές για να φύγει ένα τέτοιο set 45 λεπτό από τη μέση ο Bill Ward, ο drummer τους, έπαιζε solo ολόκληρο το 45 λεπτό για να μην χρειαστεί να έχουν περισσότερο υλικό να ξαναπαίζουν τα ίδια τραγούδια ή πολύ απλά για να ξεκουραστούν οι υπόλοιποι και κάπως έτσι προέκυψε αυτό το μικρό δίλεπτο Rat Salad ως προτελευταίο κομμάτι του Paranoid, ένας δίσκος ο οποίος κλείνει με το μοναδικό τραγούδι στο οποίο γράφει τους στίχους ο Όζι Όσμπορν, στο μισό τραγούδι για μία από ό,τι φαίνεται μάλλον επίθεση που δέχτηκε από ακροδεξιούς στο Μπέρμιγχαμ για τα μακριά του μαλλιά και για το παρουσιαστικό του. Από την άλλη, το δεύτερο μισό του κομματιού μάλλον είναι για ψυχοτρόπες ουσίες. Ο ίδιος πλέον, όπως είχε δηλώσει, δεν θυμάται για ποιο λόγο έγραψε το Ferris Wheel Boots.

Και θα κλείσουμε αυτό το δεύτερο κομμάτι του αφιερώματος στους Black Sabbath με το ίδιο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, ωστόσο σε μια πολύ μεταγενέστερη του ηχογράφηση. Αν και ίσως κάποιοι να σας πούν ότι αυτή η εκτέλεση με την οποία θα κλείσουμε είναι η προγενέστερη του κομματιού, γραμμένη το 1968 από ένα συγκρότημα που ονομαζόταν Jazz Sabbath. Εντάξει, την υπόλοιπη ιστορία νομίζω την ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας την πω εγώ τώρα. Jazz Sabbath λοιπόν από τον ντεμπούτο του του 2020 είναι η εκτέλεση στο Ferris Wear Boots. Συνέχεια αύριο με το Master of Reality, πηγαίνοντας χρονολογικά την περίοδο αυτή των Black Sabbath. Επιμένω εγώ ωστόσο στην αποσπασματικότητα, γιατί έχουμε κάνει και παλιότερα αντίστοιχες εκπομπές για δίσκους τους από ένα σημείο και έπειτα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χριστός Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul το Σάββατο 8 Αυγούστου. Οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Σάνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Ταξίδι είναι η ζωή, χρώμα, σώμα, παίρνει το όνειρο ξανά και μεταμόρφα δωμάτια σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Μινά Πασπαλά. Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox, ξεκίνημα εβδομάδα. Είμαστε στη μέση ακριβώς του καλοκαιριού και όπως το συνηθίζουμε κάθε Δευτέρα θα ακούσουμε σήμερα αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες όλες από την ελληνική δισκογραφία και την ελληνική μουσική. Θα ακούσουμε είτε επιλογές από καινούργια άλμπουμ είτε μεμονωμένα καινούργια τραγούδια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες ή και τους τελευταίους μήνες. Τα όμορφα δωμάτια είναι το πρώτο δισκογραφικό βήμα του Μινά Πασπαλά. Πρόκειται για ένα EP 5 τραγουδιών που σε ταξιδεύουν απευθείας πάνω στα σύννεφα, που σε ταξιδεύουν κάτω από τα αστέρια και μπορούν τα όμορφα δωμάτια να είναι ένα καταφύγιο για όσους ψάχνουν σήμερα την ομορφιά και την τρυφερότητα.

0: αλλιώς τα περίμενα εσύ. Και να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Ακούσαμε και τις αμφιβολίες, ακόμα ένα από τα 5 καινούργια τραγούδια σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Μινά Πασπαλά, ο οποίος μας συστήνεται μέσα από το πρώτο του EP, τα όμορφα δωμάτια. Ακούσαμε για το θαλασσινό λουλούδι στο αυτί μου, τα άστρα που έχω για οδηγό, και νομίζω πως ως φυσική συνέχεια θα έρθει το ζεφυρολίμανο του Κωστή Χρήστου, με τη συμμετοχή του Γιάννη Λίτενα στο τραγούδι.

σε ένα έρημο ζεφυρολίμανο η Παρηγοριά, να φωλιάζει η πουλια στα φεγγάρια, και είναι αυτό ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Κωστή, του Κωστή Χρήστου, το οποίο βρίσκεται στο Fake Volan, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Κωστής τον Μάρτιο του 2026. Στις 9 Ιουλίου, πριν λίγες μέρες δηλαδή, ο Λεωνίδας Μπαλάφας κυκλοφόρησε το Κύμα, ένα καινούριο λαϊκό βαλσάκι σε δική του μουσική και στίχου. Στο Κύμα ηχογραφήθηκε στο στούντιο του Νίκου Ρέτσου στον Πειραιά. Τραγουδούν ο Σάβας Τσιόλης, ο Μάνος Βλοϊτός και ο Λεωνίδας Μπαλάφας.

Ήταν η Όαση αυτή που ακούσαμε, το τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Δημήτρης Μπάκουλης στα μέσα του Ιουλίου του 2026 και είναι αυτό ένα κομμάτι που έγραψε ο Δημήτρης Μπάκουλης για όσες και όσους αντέχουν την θερινή βαρβαρότητα της πόλης χάρη στην όαση του έρωτά τους. Θα παραμείνουμε στον Δημήτρη Μπάκουλη και θα τον ακούσουμε σε ένα καινούριο ντουέτο που τραγουδά παρέα με τον Γιάννη Χαρούλη. Η στίχη είναι του Άλκη Αλκαίου και είναι στίχη αυτή που παρέμειναν ανέκδοτοι μέχρι πριν λίγο καιρό. Ο Δημήτρης Καράς βρήκε τους στίχους αυτούς του Άλκη Αλκαίου, τους μελοποίησε και σε λίγο καιρό θα έχουμε και ένα ολοκληρωμένο κύκλο τραγουδιών που θα κυκλοφορήσει από το 8ο με αντίστοιχους ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Εμείς θα ακούσουμε τον Γιάννη Χαρούλη και τον Δημήτρη Μπάκουλη στους Αγγέλους των Πρωινών.

Οι Άγγελοι των Πρωινών είναι το καινούριο τραγούδι, το καινούριο ντουέτο που ακούσαμε από τον Δημήτρη Πάκουλη και τον Γιάννη Χαρούλη σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική που έχει γράψει ο Δημήτρης Καράς. Θα συνεχίσουμε με τον Κωστή Κωστάκη, τον οποίο είχαμε καλεσμένο την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο του 958 και παρουσιάσαμε μαζί τον Θαμπό Παράδεισο, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο. Η εκπομπή αυτή βρίσκεται πλέον on demand στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Μετά τον Θαμπό Παράδεισο που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2026, ο Κωστής Κωστάκης συνεχίζει να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια και έτσι στις 9 Ιουλίου το 2026 κυκλοφόρησε ο Μελισσοκόμος σε μουσική και στίχους δική του. Θα ακούσουμε τον Κωστή Κωστάκη στην κιθάρα και στο τραγούδι, τον Φώτη Βεργόπουλο στο μπουζούκι, τον Φάουστο Ζιερακόφσκι στο σαξόφωνο, τον Παναρμίτη Μπούμπα στο βιολί, ο Γιάννης Κάτος είναι στο κοντραμπάσο, ο Άγγελος Πολυχρόνου στα κρουστά, Μελισσοκόμος.

Ακούσαμε τον Μελισσοκόμο, το καινούριο τραγούδι του Κωστή Κωστάκη, και θα συνεχίσουμε με το Θερινό Μπουρίνι που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Είναι ακόμα ένα καινούριο τραγούδι αυτό. Η στίχη είναι του Γιάννη Γιαννακόπουλου και η μουσική του Δημήτρη Βαβλιάρα, με ήλιο και ουρανό, κεντά στα βήματά σου, κοινά που πέφτουν στη φωτιά πριν τη ζωή χορτάσουν. Είναι μερικοί από τους στίχους που βρίσκονται στο Θερινό Μπουρίνι που θα ακούσουμε από τη φωνή της Φωτεινής Βελεσιότου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όλα τέλεια. Ονομάζεται το ολοκένουργιο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου, σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, και πρόκειται για την ιστορία που μετατρέπει το προσωπικό βίωμα σε μια αφήγηση που οδηγεί στην αποδοχή του ατελούς εαυτού μας. Και μιλάμε για τον ατελή εαυτό, πάντα κάτι θα λείπει, και αυτός είναι ο τίτλος σε ένα από τα καινούργια τραγούδια που βρίσκονται στον Ίνεμο, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Χριστίνας Ψύχα. Η μουσική είναι του Νικόλα Αναδόλη, η στίχη του Νικόλα Ασκορδαλάκη, πάντα κάτι λείπει.

Πάντα κάτι λείπει. Ακούσαμε από την Χριστίνα Ψύχα ένα κομμάτι που βρίσκεται στον πρώτο της προσωπικό δίσκο, στον Ίνεμο, που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Και θα συνεχίσουμε με τον Βαρόνο Μινχάουζεν, ο οποίος έζησε τον 18ο αιώνα και έμεινε στην ιστορία και τη συλλογική μνήμη ως ο μεγαλύτερος ψεύτης όλων των εποχών. Έλεγε κάθε απίθανη ιστορία για τα ταξίδια του και την ζωή του ο Μινχάουζεν. Μινχάουζεν ονομάζεται και το ολοκένουργιο τραγούδι σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Ορφέα Περίδη, το οποίο και θα ακούσουμε.

Πετάξαμε όλη νύχτα μαζί πάνω από την πόλη και κάτσαμε σε ουράνιο καφενέ. Ήταν ο Μινχάουζεν, το καινούριο τραγούδι του Ορφέα Περίδη. Σε παρόμοιο ύφος θα ακούσουμε και το καινούριο τραγούδι της Μαρίας Κελαϊδόνη, η οποία θα φτιάξει μια βάρκα με μακριά κουπιά και θα σαλπάρει προς το φεγγάρι.

Προς το φεγγάρι ακούσαμε σε μουσική και στίχους που έχει γράψει η Μαρία Καλαϊδόν, η οποία ήταν και στο τραγούδι. Στις κιθάρες, στα κρουστά και στο programming ήταν ο Θέμος Απίκος Ρίζος, ο οποίος είναι σταθερός συνεργάτης της Μαρίας Καλαϊδόν. Και εμείς θα παραμείνουμε στον Θέμο Ρίζο και θα ακούσουμε κάτι από την ψυχοθεραπεία, την προσωπική του δουλειά που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026. Θα ακούσουμε από τον Θέμο Απίκο Ρίζο το νόημα της ζωής.

Ήταν το νόημα της ζωής, έτσι όπως μας το παρουσίασε ο Θέμος Απίκο Ρίζος. Και φτάνοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα ακούσουμε κάτι από τους Μπαϊλέμος, που είναι οι οχταμελείς μπάντα από την Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν τα δικά τους κομμάτια, τα οποία βασίζονται κυρίως σε ρέγγε και σκα στοιχεία. Τον Μάιο του 2026, οι Μπαϊλέμος κυκλοφόρησαν το καινούριο Χωρίς Εμένα, το οποίο και θα ακούσουμε, και αμέσως μετά, πάλι με ρέγγε στοιχεία, θα ακούσουμε την καινούργια διασκευή των Λοκομόντο, που είναι ο πενιντάρι στο πολύ γνωστό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, έτσι όπως το έχουν διασκευάσει οι Λοκομόντο. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρυσός Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε τη σονάτα 20 για 22 του Τζοβάνι Γκαμπριέλη. Η σονάτα ανήκει στην εποχή της ύστερης αναγέννησης και δημοσιεύθηκε στην συλλογή Canzoni et Sonate μετά το θάνατο του συνθέτη, το 1615. Ο τίτλος αναφέρει για 22. Με αυτό δηλώνει ότι το έργο είναι γραμμένο για 22 ανεξάρτητες φωνές ή όργανα, κατανεμημένα σε πολλαπλά οργανικά σύνολα που εναλλάσσονται και συνομιλούν μεταξύ τους, σύμφωνα με την περίφημη πολυχωρική τεχνική της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Εκμεταλλευόμενος τη μοναδική αρχιτεκτονική του ναού, ο Γκαμπριέλη δημιουργεί εντυπωσιακά ηχητικά εφέ αντίστοιξης και χωρικής διάχυσης του ήχου, προαναγγέλλοντας το μεγαλοπρεπές ύφος του πρώιμου μπαρόκ. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και μάλιστα στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ σήμερα τον ήχο μας επιμελεί το Χρήστο Σιδερίδης. Στείλτε μας τις σκέψεις και τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291. Μπορείτε επίσης να ακούτε την εκπομπή μέσω ΕΡΤΕΚΟ και να βρίσκετε νέα και ενημερώσεις στη σελίδα μας στο Facebook. Το κουιντέτο για πιάνο και πνευστά σε μη ύφε σημείζωνα του Λούτβιχ Βαν Μπετόβεν γράφτηκε το 1796, εμπνευσμένο από το περίφημο κουιντέτο σε μη ύφε σημείζωνα του Μότσαρτ για την ίδια οργανική σύνθεση. Λίγα χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Μπετόβεν διασκεύασε το έργο για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο. Η διασκευή αυτή δεν αποτελεί απλή μεταφορά των πνευστών στα έγχορδα, αλλά ανασχεδίασε τις εσωτερικές φωνές και εκμεταλλεύτηκε τις εκφραστικές δυνατότητες του κουαρτέτου, ώστε το έργο να αποκτήσει νέα μουσική ταυτότητα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, grave, allegro, ma non troppo, από το κουιντέτο για πιάνο και έγχορδα του Μπετόβεν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Γκαμπριέλ Φορέ έγραψε την μπαλάντα για πιάνο το 1879 και δύο χρόνια αργότερα τη διασκεύασε για πιάνο και ορχήστρα. Αφιέρωσε τη σύνθεση αυτή στο δάσκαλό του Σεν-Σανς. Μάλιστα παρουσίασε την ενορχιστρωμένη εκδοχή στο Παρίσι, αλλά οι κριτικοί την υποδέχθηκαν ψυχρά, χαρακτηρίζοντάς την συγκεχημένη και σαφή. Στις μέρες μας, η μπαλάντα μοιάζει ένα από τα σημαντικότερα γαλλικά έργα για πιάνο. Θα την ακούσουμε σήμερα από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και μαέστρο το Λεονάρντ Μπένστάιν, σόλο πιάνο ο Ρόμπερτ Καζαντεσί.

Η Συμφωνία νούμερο 88 σε Σολμίζωνα του Γιώσεφ Χάιντν γράφτηκε το 1787, αμέσως μετά τις περίφημες Συμφωνίες του Παρισιού, σε μια περίοδο κατά την οποία ο συνθέτης είχε αποκτήσει διεθνή φήμη, αν και εξακολουθούσε να υπηρετεί στην αυλή στον Εστερχάζη. Σήμερα η συμφωνία αυτή θεωρείται ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της όριμης συμφωνικής δημιουργίας του Χάιντν και προάγγελος των μεγάλων λονδρέζικων συμφωνιών που ακολουθούσαν λίγα χρόνια αργότερα. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος, Adagio Allegro, της 88ης Συμφωνίας του Χάιντν.

ομιλία της Elizabeth Sprague Coolidge για τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον. Με το έργο αυτό, ο Στραβίνσκι απομακρύνει το οριστικά από την εκρηκτική πρωτόγονη γλώσσα της ιεροτελεστίας της Άνοιξης και στρέφεται σε ένα ύφος αυστηρής λιτότητας, αντλώντας έμπνευση από την αρχαία ελληνική μυθολογία και τη γαλλική μουσική του 17ου και 18ου αιώνα. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, η γέννηση του Απόλλωνα.

Η άρια «Una voce poco fa» από την όπερα «Ο Κουρές» Σεβίλης του Τζοακίνο Ροσίνη είναι περίφημη είσοδος της Ροζίνα στην όπερα. Η πρωταγωνίστρια αποκαλύπτει δύο εντελώς διαφορετικές όψεις του χαρακτήρα της. Αρχικά εμφανίζεται γλυκιά, υπάκουη και ερωτευμένη, όμως στη συνέχεια δηλώνει αποφασιστικά ότι αν κάποιος σταθεί εμπόδιο στον έρωτά της για το Λιντόρο, θα γίνει σαν την οχιά και θα χρησιμοποιήσει κάθε τέχνασμα για να πετύχει το σκοπό της. Η άρια αυτή δεν είναι μόνο επίδειξη φωνητικής δεξιοτεχνίας, αλλά και ένα από τα πρώτα παραδείγματα στην όπερα, όπου η ηρωίδα παρουσιάζεται ως έξυπνη, δυναμική και κυρίαρχη της μοίρας της, ανατρέποντας τα στερεότυπα της εποχής. Θα την απολαύσουμε σήμερα με τη μεσόφωνο Τερέζα Μπεργκάντσα. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και το Χρήστο Σιδερίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: have a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow, only one.
2: Planet B.
8: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Κατά καλό καιρό και είμαστε εδώ, ξανά φίλες και φίλοι, για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Όχι ότι έχουμε να μεταδώσουμε τίποτα συγκλονιστικές, ευχάριστες ειδήσεις. Συνήθως είναι δυσάρεστα τα νέα και καθημερινά εδώ, όταν είμαστε εδώ τουλάχιστον, προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε κομμάτια και αποσπάσματα από έναν κόσμο που σε μεγάλο βαθμό καταραίει. Αν κρίνουμε από τις φωτιές, τις μέγα φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, αλλά και τις καταστροφές σε άλλα σημεία του πλανήτη, τους θανάτους εν καιρό ειρήνης σε αυτόν τον πόλεμο, στους χώρους εργασίας, με έναν 25χρονο ηλεκτροσυγκολητή να χάνει τη ζωή του από έκρηξη σε εργοστάσιο στη χώρα που λέγεται Ελλάδα σήμερα. Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Γκίρμπας, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Καλή ακρόαση.

Τις κρύες χειμωνιάτικες ημέρες, πολλοί κόσμος νοσταλγεί τούτες τις μέρες. Αυτές τις μέρες που διανύουμε, τις μέρες του καλοκαιριού, τις ημέρες της άδειας, για να μπορέσει να ηρεμήσει, να γεμίσει τις μπαταρίες του, αν μπορέσει να κάνει λίγες μέρες διακοπές. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση πλέον πάει από το κακό στο χειρότερο με τα καλοκαίρια του μέλλοντος και του παρόντος. Περισσότεροι από 320.000 κάτοικοι και τουρίστες και στις δύο χώρες, η Γαλλία και η Ισπανία, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταλήμματά τους προκειμένου να προφυλαχθούν από τις φωτιές. Στη Γαλλία, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, συγκάλεσε έκτακτες συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου Πληροφορούμαστε, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα την νοτιοδυτική πόλη Μπορντό. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν είναι υπέρ των πυροσβεστών, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις, ένας ακόμη καύσωνας βρίσκεται πρωτών πυλών. Αυτά στη Γαλλία. Στην Ισπανία, οι φλόγες έχουν καταστρέψει πάνω από 50.000 εκτάρια στην Άβυλα, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, με την αυξανόμενη έντασή τους να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, την οποία προκαλεί βεβαίως ο άνθρωπος σε μεγάλο βαθμό. Όχι οποιοδήποτε άνθρωπος, αυτοί που κατέχουν τη δύναμη, τον πλούτο και τα ορυκτά καύσιμα που θέλουν να μοσχοπουλήσουν. Εδώ έχουμε μια συγκλονιστική ερμηνεία από την Σαβέλα Βάργκας. Αντί να απολαύσουμε.

a los viejos sitios donde amó la vida.

Δεν είναι μόνο είδηση της ημέρας, είναι και είδηση της νύχτας. Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία και την Ισπανία, φίλες και φίλοι, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν άνηση μάχη με τις φλόγες. Και εδώ ισχύει αυτό στην κυριολεξία, το άνηση. Αν κρίνουμε από τις δηλώσεις των επίσημων αξιωματούχων, ο Υπουργός Εσωτερικών, για παράδειγμα, της Ισπανίας, ο Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, περιγράφει την εφιαλτική κατάσταση που βιώνουν οι Ισπανοί ως εξής. Βρισκόμαστε, λέει, αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη και πιο επιθετική πυρκαγιά στην ιστορία της Ισπανίας. Μάλιστα, κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε μια πραγματικά δυστοπική ανακοίνωση από επίσημα χείλη για τις φωτιές αυτές. Έλεγαν ότι αυτή η φωτιά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί να κατασβεστεί. Και αυτό είναι η πιο εφιαλτική δήλωση, έχουμε την εντύπωση, των τελευταίων χρόνων σε σχέση με τις πυρκαγιές από επίσημο κυβερνητικό αξιωματούχο. Η Ισπανική κυβέρνηση θα κηρύξει τις πληγήσεις περιοχές ως σοβαρά κατεστραμμένες από την έκτακτη αυτή κατάσταση. Σήμερα, μάλλον αύριο θα συμβεί αυτό, Τρίτη, όπως μεταδίδει τουλάχιστον η ιστοσελίδα της El País. Σύμφωνα με το France 24, περίπου 115.000 εκτάρια, δηλαδή 1.150.000 στρέμματα έχουν καεί στη Γαλλία από την αρχή του έτους. Πολύ περισσότερες από οτιδήποτε έχουμε δει στο παρελθόν. Όπως δήλωσε και ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιεζ. Αύριο, μάλιστα, οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν την Τρίτη, με την αξιωματούχο της περιοχής στη Ζηρόνδη, την Σόφι Μπρόκας, να προειδοποιεί πως η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί. Οι πυρκαγιές στη Ζηρόνδη έχουν αναγκάσει 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να εκενώσουν την ευρύτερη περιοχή. Περιττό να σας πούμε ότι διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, έχουν στείλει βοήθεια σε Ισπανία και Γαλλία για τις πυρκαγιές, με τη μορφή βεβαίως πυροσβεστικών αεροσκαφών, και η Ελλάδα έχει στείλει 2 Καναντέρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ακρίβεια, έχει αναπτύξει βοήθεια τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι πυρκαγιές έχουν πυροβοτήσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης στην Ευρώπη, εκτοπίζοντας περισσότερους από 300.000 ανθρώπους στη Γαλλία και στην Ισπανία. Δεν βλέπουν αυτοί που καταστρέφουν το κλίμα και φέρνουν ταχύτερα την κλιματική κρίση και αλλαγή ότι πρόκειται για πόλεμο. Και βεβαίως θύματα είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να ξεφύγουν. Οι άλλοι έχουν τα μέσα να προστατευτούν. Να πούμε ότι η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει επίσης γρήγορους χάρτες έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη της αντίδρασης επιτόπου. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σε στενή επαφή τόσο με τις γαλλικές όσο και με τις ισπανικές αρχές, για να αξιολογήσει ποια περαιτέρω υποστήριξη μπορεί ενδεχομένως να κινητοποιηθεί. Και ένας αξιωματικός σύνδεσμος, λέει, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στο Μπορντό για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να συντονίσουν τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και πρέπει να προσθέσουμε ότι καθώς η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με ορισμένα από τα χειρότερα μέτωπα στη νεότερη ιστορία τους, οι ειδικοί προειδοποιούν για ένα πρωτοφανές φαινόμενο που απειλεί να κάνει την κατάσταση ακόμα πιο ανεξέλεγκτη. Τα λεγόμενα σύννεφα φωτιάς. Τι είναι τα σύννεφα φωτιάς? Οι δασικές πυρκαγιές φουντώνουν συνήθως όταν συνδυάζονται υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή άνεμη και ξηρασία. Όταν όμως πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αρχίζουν να παράγουν τον δικό τους καιρό. Η πιο ακραία μορφή αυτού του φαινομένου είναι τα σύννεφα φωτιάς. Ουσιαστικά καταιγίδες που γεννιούνται μέσα από την ίδια τη φωτιά. Ο Guardian εξηγεί μάλιστα τι είναι τα σύννεφα φωτιάς μέσα από 4 ερωτήσεις και απαντήσεις. Τι ακριβώς είναι το σύννεφα φωτιάς? Με απλά λόγια, πρόκειται για γιγαντιαία καταιγιδοφόρα σύννεφα, τα οποία δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά. Οι τεράστιες πυρκαγιές απελευθερώνουν τεράστια ποσά θερμότητας και ενέργειας, δημιουργώντας ένα ισχυρό θερμό ρεύμα που σηκώνει τον καπνό ψηλά. Και καθώς αυτή η στήλη καπνού ανεβαίνει σε περιοχές με χαμηλότερη ατμοσφαιρική πίεση, ο αέρας ψύχεται, η υγρασία συμπυκνώνεται και έτσι σχηματίζεται το σύννεφο. Αν η φωτιά είναι αρκετά μεγάλη και θερμή, ο καπνός μπορεί να φτάσει σε υψόμετρο 10 έως 15 χιλιόμετρα, τρυπώντας ακόμα και τη στρατόσφαιρα. Γι' αυτό και η NASA τα έχει βαφτίσει δράκους που ξερνούν φωτιά. Και γιατί είναι τόσο επικίνδυνα? Όταν σχηματίζεται ένα σύννεφο φωτιάς, δημιουργεί τοπικούς ανέμους που επιταχύνουν δραματικά την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα παράγει δικούς της κεραυνούς, οι οποίοι μπορούν να ανάψουν νέες εστίες χιλιόμετρα μακριά. Οι ειδικοί μάλιστα επισημαίνουν ότι οι απότομες και ισχυρές ρηπές ανέμου κάνουν τη συμπεριφορά της φωτιάς εντελώς απρόβλεπτη, βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο τις δυνάμεις που επιχειρούν στο έδαφος. Και βεβαίως η κλιματική κρίση δημιουργεί όλο και πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση ακραίων πυρκαγιών παγκοσμίως και κατά συνέπεια για τη δημιουργία αυτών των επικίνδυνων συννέφων. Δεν πρόκειται απλώς για μια άνοδο της θερμοκρασίας, μιλάμε για καθαρή κλιματική αλλαγή, εξηγεί ο Μακρέι, ένας επιστήμονας που αλλάζει η ατμόσφαιρα, αλλάζει ο κόσμος στην επιφάνεια. Αλλάζουν τα πάντα, όπως λέει χαρακτηριστικά. Τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι αυτά τα φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο έντονα στο μέλλον. Οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη εκδηλώθηκαν βεβαίως στην αιχμή της τουριστικής περίοδου. Εδώ χάνεται αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, η ανεμελιά των ολιγοήμερων διακοπών, η χαλαρότητα του θέρους και πάει λέγοντας. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Last year. Ύστερα από διαδοχικούς καύσωνες και πολύμινη λειψιδρία που είχε ξεράνει εντελώς τα δάση ήδη από τον Μάιο, έχουμε σήμερα αυτές τις μέγα φωτιές. Και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία, με τον υδράργυρο να σπάει το φράγμα των 40 βαθμών Κελσίου σε ορισμένες τουλάχιστον περιοχές.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας. Millions of despairing men, women and little children,
0: victims of a system that makes men torture. Ανθρώπινα δικαιώματα, το οξυγόνο της ζωής.

Η εχθρότητα προς τους διαφορετικούς, τις διαφορετικές, τα διαφορετικά. Εκεί εντοπίζεται ουσιαστικά το κίνητρο ενός ακραίου φανατικού ισλαμιστή δράστη, ενός 21χρονου, του Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος τελικά πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τη γερμανική αστυνομία και ο οποίος προηγουμένως όμως είχε επιτεθεί με ένα βαν εναντίον του πλήθους στο Βερολίνο που γιόρταζε την ημέρα της οδού Κρίστοφερ, που είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σκοτώθηκε μια γυναίκα. Μια γυναίκα από την Πολωνία σκοτώθηκε στην επίθεση με το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο πλήθος. Αυτό ανακοίνωσε και το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, η 65χρονη είχε πάει στο Βερολίνο για να συμμετάσχει στους εορτασμούς μαζί με την κόρη της. Πάντως η κόρη της επέζησε τις επίθεσεις. Άλλα 30 άτομα όμως έχουν τραυματιστεί.

Και μια άλλη πληροφορία που ήρθε σήμερα για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ένας δεύτερος ύποπτος, λέει, που είχε προσαχθεί, αφέθηκε ελεύθερος, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας. Συνεχίζουν, λέει, την έρευνα. Μάλλον όμως την επίθεση την πραγματοποίησε μόνος του, από ό,τι φαίνεται, ο νεαρός αυτός, ο οποίος είναι νεκρός επίσης. Πραγματικά ζούμε σε εποχές που μας γυρίζουν πολύ πίσω, στο Μεσαίωνα, στο κυνήγι μαγισσών, των διαφορετικών, των άλλων. Και δεν το έχουμε δει μόνο εδώ στη Γερμανία, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, ακόμα και στην καρδιά του πολιτισμού, με την έννοια ότι οι δράστες δεν είναι ακραίοι φανατικοί ισλαμιστές, καμιά φορά είναι και από τη δική μας πλευρά των λευκών, ή αν θέλετε των νοικοκυραίων. Το έχουμε δει με το λιντσάρισμα ενός ανθρώπου, αν θυμάστε, στο κέντρο της Αθήνας πριν κάποιο καιρό.

Από τότε, κυρίες και κύριοι, που ανέλαβε ξανά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ο Ντόναλντ Τραμπ, με την αθυροστομία που τον διακρίνει και αυτόν τον χαρακτήρα που υπαγορεύει επιθέσεις σε μη αρεστούς δημοσιογράφους, πολιτικούς αντιπάλους, χώρες ολόκληρες κτλ., έχει χαθεί πλέον το μέτρο, γιατί έχει δώσει το κυρίαρχο παράδειγμα ως αυτοκράτορας του κόσμου μας, αν υποθέσουμε ότι είναι αυτοκρατορία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και αφού έχει χαθεί το καλό παράδειγμα από τους πολύ ισχυρούς του πλανήτη μας, πώς να κρατήσουν χαρακτήρα και οι υπόλοιποι πρόεδροι διαφόρων χωρών? Να, για παράδειγμα, θερμό διπλωματικό επεισόδιο προκάλεσαν οι υβριστικές επιθέσεις του ακροδεξιού προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέη, κατά του βραζιλιάνου ομολογού του Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα. Είπαμε ακροδεξιού προέδρου της Αργεντινής, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Χαβιέρ Μιλέη θέλει να παρουσιάζει τον εαυτό του με τον απίστευτο όρο αναρχοκαπιταλιστής. Αυτό σημαίνει. Πάντως, η βραζιλιάνικη διπλωματία ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της χώρας στον Buenos Aires, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Παρόν, προχθές Σάββατο, στη Σάο Πάουλο, όπου ο Φλάβιου Μπολσονάρου ανακηρύχθηκε επίσημα υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου στη Βραζιλία, ο αυτοαποκαλούμενος αναρχοκαπιταλιστής, ό,τι να είναι, της Αργεντινής, χαρακτήρισε, χωρίς ποτέ να προφέρει το όνομά του, τον κεντροαριστερό ομόλογό του κλέφτη και κατάδικο. Ο Μιλέη, βεβαίως, μορφή της λατινοαμερικανικής ακροδεξιάς, προειδοποίησε το ακροατήριο εναντίον του κινδύνου Λούλα στις εκλογές, προτρέποντας τη Βραζιλία να απελευθερωθεί, λέει, από τη σκλαβιά πιανών, λέτε, της αριστεράς. Μπορεί να μην είπε το όνομά του. Ο Αργεντινός πρόεδρος στυλίτευσε όμως το ότι ο Αλεσάνδρ Τζιμοράης, μέλος του Βραζιλιάνικου Ανώτατου Δικαστηρίου, το φαλακρό σκουπίδι, όπως είπε, τον εμπόδισε να επισκεφθεί τον άδικα φυλακισμένο φίλο του Ζαΐρ Μπολσονάρου, πατέρα του γερουσιαστή Φλάβιου και πρώην πρόεδρο καταδικασμένο για απόπειρα πραξικοπήματος, παρακαλώ, το 2022, κρατούμενο κατοίκον στην Βραζίλια. Βραζιλιάνικος μήλος η κατάσταση. Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση κάλεσε τον πρεσβευτή της Αργεντινής στη χώρα για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στη Βραζιλία δεν ανεχόμαστε κανένας να φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν, είπε χθες ο πρόεδρος Λούλα, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφερόταν κατά τη διάρκεια εκδήλωση συνδικαλιστικής οργάνωσης. Τόνισε πως θα συνεχίσει να κυβερνά ανεπηρέαστος από την ανάμιξη οποιοδήποτε. Χθες βεβαίως ο Χαβιέρ Μιλέη πήρε ξανά τον λόγο για να κατηγορήσει τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση, το Μεξικό και το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πως χρηματοδότησαν εκστρατεί εναντίον της Αργεντινής. Κατά τα φαινόμενα αναφερόταν εν μέρη τουλάχιστον σε επικρίσεις σε βάρος της χώρας του λόγω της συμπεριφοράς μελών της εθνικής ποδοσφαίρου ανδρών στο πρόσφατο Μουντιάλ. Παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου της Αργεντινής, που ιτήθηκε, θυμίζουμε, με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία στον τελικό, χειροδίκησαν εναντίον παίκτων και μελών του τεχνικού επιτελείου της άλλης πλευράς μετά το τελευταίο σφύριγμα. Το γεγονός προκάλεσε επικρίσεις σε βάρος της αργεντίνικης εθνικής.

Βεβαίως, η σχέση του Βραζιλιάνου Προέδρου Λούλα με τον ομόλογό του Μιλέη χαρακτηρίζεται από ψυχρότητα, αφότου ο δεύτερος ανέλαβε το 2023 την εξουσία στην Αργεντινή. Γείτονα και παραδοσιακό στρατηγικό εταίρο, παρακαλώ, της Βραζιλίας. Μολονότι έχουν διασταυρωθεί σε αρκετές πολυμερείς συναντήσεις, ουδέποτε οργανώθηκε διμερής συνάντησή τους. Δεν θέλουν καν να βλέπονται.

Υπάρχουν διάφορα ταφικά έθιμα στον κόσμο μας. Σε κάθε χώρα ο καθένας επιλέγει τον τρόπο της ταφής του. Υπάρχουν και παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Υπάρχει το δικαίωμα στην αποτέφρωση, το δικαίωμα στην ταφή. Άλλα πράγματα κάνουν οι Ινδοί. Αλλά το να εκτίθεται ένα ανθρώπινο σώμα, νεκρό σώμα εννοούμε, σωρός, σε μία έκθεση και να λέγεται τέχνη, δεν μπορούμε να το πολύ αντιληφθούμε σωστά. Έχετε ακούσει για την πλαστικοποίηση σίγουρα, όλοι μας έχουμε ακούσει, πλαστικοποίηση. Πλαστινοποίηση όμως... Πεθαίνει κάποιος, λέει, και τον πλαστινοποιούν. Αυτό θα πάθει και ο Γερμανός ανατόμος Γκιούντερ φον Χάγκενς. Γιατί το θέλει ο ίδιος, λέει. Με λίγα λόγια πέθανε ο Γερμανός ανατόμος, ο Γκιούντερ φον Χάγκενς. Τον ξέραμε παλαιότερα από διάφορες αμφιλεγόμενες εκθέσεις. Γι' αυτό ήταν διάσημος. Η ομάδα του λοιπόν ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την επιθυμία την οποία είχε, η σωρός του πρόκειται να πλαστινοποιηθεί, όπως λεγόταν η τεχνική συντήρησης την οποία ο ίδιος επινόησε. Και είχε προκαλέσει βεβαίως θύελλα αντιδράσεων σε διάφορους κύκλους. Εμείς στο όνομα της τέχνης δεν αποδεχόμαστε τα πάντα, ξέρετε. Υπάρχει και ο σεβασμός στο νεκρό σώμα. Ο Γερμανός ανατόμος λοιπόν... Γκιούντερ φον Χάγκενς, που γνώρισε παγκόσμια και αμφιλεγόμενη κυρίως επιτυχία με εκθέσεις πτωμάτων ανθρώπων και ζώων, πέθανε, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα του, που διευκρινίζει ότι πρόκειται να πλαστινοποιηθεί και ο ίδιος. Ο φον Χάγκενς, ο επωνομαζόμενος Δόκτωρ Θάνατος,

φανούν μύες, σκελετοί, όργανα, αμφιλεγόμενες εκθέσεις σε όλο τον κόσμο που αντιμετώπισαν σε ορισμένες περιπτώσεις αιτήματα για απαγόρευση. Εύλογα θα λέγαμε. Η ομάδα του υπογραμμίζει πως οι εκθέσεις του κατέστησαν την ανατομία προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Μόνο που θα προσθέταμε εμείς ότι το ευρύ κοινό δεν πάει να σπουδάσει ιατρική και να κάνει αυτό που κάνουν οι φοιτητές της ιατρικής σχολής, να κάνουν δηλαδή ανατομίες σε νεκρά σώματα μακριά από τα πολλά βλέμματα. Άλλο στο ευρύ κοινό και άλλο για επιστημονικούς σκοπούς. Πάντως, όπως είπαμε, η ομάδα του υπογραμμίζει πως οι εκθέσεις του κατέστησαν την ανατομία προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Ενθαρρύνοντας, λέει, τον στοχασμό για την υγεία, την ασθένεια, τους τρόπους ζωής και τη θνητότητα, σημειώνοντας ότι υπήρξε ταυτόχρονα πρωτοπόρος, ερευνητής, εφευρέτης και εικονοκλάστης και μερικές φορές αμφιλεγόμενος στοχαστής. Η μόνιμη έκθεση στην Alexanderplatz, που ξεκίνησε το 2015, στη βάση του πύργου της τηλεόρασης στο Βερολίνο, είχε αμφισβητηθεί από τις αρχές του κεντρικού τομέα της πρωτεύουσας, οι οποίες είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μάλιστα, εκτιμώντας πως το project αντίκειτο στην περιφερειακή νομοθεσία για τον ενταφιασμό. Όμως η δικαιοσύνη τον είχε δικαιώσει. Στη Μόσχα, επίσης, οι αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνα το 2021, εκτιμώντας ότι η έκθεση θα μπορούσε να παραβιάζει τις ηθικές αξίες και τη ρωσική νομοθεσία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που κοινοποιεί τον θάνατό του, ο Εκ λοιπόν, που ήταν πτυχιούχος ιατρικής, επινόησε το 1977 στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης τη διαδικασία της πλαστινοποίησης. Τις εκθέσεις Body Worlds, Körper Welten στα γερμανικά, έχουν δει περισσότεροι από 58 εκατομμύρια επισκέπτες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αυτά τα νέα λοιπόν μας ήρθαν και από τη Γερμανία με τον θάνατο του Γκούντερ φον Χάγκενς, του ανατόμου που είχε και το όνομα Δόκτορ Θάνατος. Εξάλλου και το κομμάτι που ακολουθεί και έρχεται από τη Γερμανία σε μια απίθανη βεβαίως εκτέλεση, ερμηνεία, λέγεται Der Schnitter Tod, δηλαδή ο κόφτης θάνατος.

Ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας στον κόσμο, φίλες και φίλοι, φυσικά με τις μεγάλες φωτιές που συνεχίζουν να κατακαίνε μεγάλες εκτάσεις σε Γαλλία και Ισπανία. Αλλά λίγο πριν σε αποχαιρετήσουμε, δυστυχώς μεταδίδουμε ότι πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία. Και για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί, λέει, περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες που υποστηρίζονται από 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Οι πιο ενεργές εστίες είναι εκείνες του Σανταρέμ, της Γκουάρντα, της Μπράγκα και της Μπρακάνσα και αφορούν κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις. Ελπίζουμε να μην πάρει και αυτή η φωτιά ή αυτές οι φωτιές που ξέσπασαν το απόγευμα στην Πορτογαλία την έκταση που έχουν πάρει στη Γαλλία και την Ισπανία, που απειλούν πλέον ολόκληρες πόλεις. Μπορεί να αναφωνήσει κανείς, φτάνει πια, δεν ξέρουμε αν θα πιάσει. Είναι η αίσθηση της αγανάκτησης απέναντι στην ανετοιμότητα και των κρατικών μηχανισμών διαφόρων χωρών, στο ότι ο άνθρωπος και κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ειδικότερα σηκώνουν τα χέρια ψηλά λέγοντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αυτές με τις τεράστιες πυρκαγιές, όσα αεροσκάφη πυροσβεστικά και να φέρουμε, όσες και πυροσβεστικές δυνάμεις και να ρίξουμε στη φωτιά για να αντιμετωπίσουν αυτό τον όλεθρο στην κυριολεξία στον οποίο έχουμε οδηγηθεί, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να λάβουν μέτρα. Είναι πολύ ακριβά ενδεχομένως. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ο Χρήστος Σιδερίδης και ο Γιώργος Λιάκος ρύθμισαν τον ήχο σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο 8 και 5 περίπου. Για χαρά.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Η αποστολή μας είναι μία και το όνομά της Ελευθερία. Αυτή είναι η ισχυρή δήλωση μέσα από το κομμάτι που μόλις τελείωσε αφού ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα, που στέλνουν οι Villagers of Ioannina City. The Ghosts in the Sky, η καινούργια τους κυκλοφορία από την Αυστριακή Napalm Records. Νομίζω ότι έχει το καλύτερο δείγμα και ότι το μέλλον κρύβει εκπλήξεις για μας που τους γνωρίσαμε με εκείνο τον πρώτο δίσκο, το Σβάρα, και τον ήχο, τον παραδοσιακό stoner ήχο των Villagers εκείνη την εποχή. Όμως τα πράγματα προχώρησαν και εκείνοι προχώρησαν και λένε πως αυτό το κομμάτι είναι ένα σκάφος που μεταφέρει όλες τις ελπίδες και τα όνειρά μας. Είναι ένα κάλεσμα να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στο φόβο, εκεί όπου η ελπίδα ταξιδεύει σαν ένα μακρινό αστέρι και η ελευθερία αξίζει κάθε μάχη. Μιλά για την ανυπακοή, την ενότητα και την πίστη στην αλλαγή, ακόμη και όταν λένε πως όλοι πως δεν πρόκειται να έρθει. Όμορφα λόγια που συνοδεύουν την καινούργια αυτή κυκλοφορία των δικών μας παιδιών και υποθέτω πως τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα από εδώ και πέρα, μιας και έχουμε λίγο καιρό μπροστά μας για να απολαύσουμε ολόκληρο το άλμπουμ του στο Venceremos. Κατά τα άλλα τι γίνεται, χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε εδώ στον 958 της R3, όπως κάθε μέρα στις 9, πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου, στην μέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και που λες, γυρνάς πίσω και το παρελθόν το βλέπεις, γυρνάς ξανά μπροστά και βλέπεις το παρελθόν μπροστά σου ακριβώς τη στιγμή που δεν το περιμένεις. Γιατί ποιος περίμενε ότι ο John Paul Jones, ο γνωστός μπασίστας και πληκτράς των Led Zeppelin μια εποχή, αποφάσισε να κάνει solo καριέρα. Βέβαια δεν είναι πρόσφατη η απόφαση, μιας και πριν από μερικά χρόνια είχε ήδη κυκλοφορήσει ένα solo album. Έλα τώρα που θέλησε να το συνεχίσει. Είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, ότι μεγαλώνουν οι άνθρωποι, περνούν ένα διάστημα που παίρνουν τις αποστάσεις τους από αυτό που έκαναν ως τώρα για να μπορέσουν να ξαναβρούν ίσως τον καλλιτεχνικό τους εαυτό, την έμπνευσή τους, τον τραπεζικό τους λογαριασμό, δεν ξέρω, όλα αυτά τα χρόνια. Μετά περνούν τα χρόνια, ανεβαίνουν οι ηλικίες και σου λέει τώρα τι θα κάνω. Πώς θα περάσω τον υπόλοιπο χρόνο. Εγώ αυτό ξέρω να κάνω. Ξέρω να κάνω μουσική, δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο. Κάτι να κάνω για να ζήσω. Όχι για να βιοποριστώ, γιατί ο Jones σίγουρα δεν χρειάζεται τίποτα οικονομικό ακόμη για να βιοποριστεί μετά από την καριέρα που ήδη έχει στην πλάτη του, αλλά κάτι να κάνει. Οπότε λοιπόν έκανε το The Thunder Thief. Εδώ όλος αυτός ο πρόλογος ήταν αυτός για να σου πω ότι έχει δεύτερο solo album ο John Paul Jones. Ένα ιδιαίτερο έργο. Έχει έτσι έντονες ασκήσεις, ρυψοκίνδυνες, είναι λίγο progressive, είναι λίγο metal, είναι λίγο rock, είναι λίγο απ' όλα, αλλά πιο πολύ είναι πειραματισμοί του ίδιου του καλλιτέχνη, ο οποίος έπιασε ό,τι μπάσο μπορούσε να βρει, όλα τα είδη του μπάσου, αλλά χρησιμοποίησε και όργανα όπως το μαντολίνο, την ηλεκτρική μάντολα, το γιουκαλίλι και άλλα τέτοια. Επίσης αποφάσισε να τραγουδήσει κιόλας εδώ, στο ομότιτλο.

The Thunder Thief, το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του θρυλικού μπασίστα των Led Zeppelin, του John Paul Jones, που ήρθε ξανά στην επικαιρότητα λόγω της πρόσφατης συμπλήρωσης 25 ετών από την ηχογράφηση και την αρχική του κυκλοφορία πίσω στο 2001. Πρόσφατη κυκλοφορία είναι αυτή που έχει ως τίτλο Helden Ex Hymnen, δηλαδή στα γερμανικά οι ήρωες και οι ύμνοι, και οι καλλιτέχνες που το έχουν κάνει αυτό είναι η D'Artagnan, ένα γερμανικό folk συγκρότημα από την Νίρεμβέργη, που από το 2015 μέχρι και σήμερα έχουν τραβήξει την προσοχή του κοινού τους σε όλα τα είδη της μεσαιωνικής rock και της folk rock. Έχουν αποκτήσει ένα αρκετά μεγάλο κοινό θαυμαστών αυτού του ειδικού project που αντιπροσωπεύουν και αποφάσισαν πως ήθελαν έτσι ένα δίσκο να κυκλοφορήσουν, ένα άλμπουμ με τραγούδια που εκείνοι αγάπησαν και θεωρούν ήρωές τους, τους καλλιτέχνες που τα συνέθεσαν και τα ερμήνευσαν τότε, και τα θεωρούν ύμνους. Να, αυτό που λέει δηλαδή ο τίτλος του άλμπουμ τους. Οπότε έχουν πιάσει ό,τι μπορείς να φανταστείς από Imagine Dragons και Die Toten Hosen και Green Day και πες το και η Looking Out for a Hero και πώς τη λέγανε, Bonnie Tyler, ναι, είδες, την ξέχασα, Mike Oldfield και διάφορα άλλα τέτοια, και τα τραγουδούν με τη δική τους, με το δικό τους τρόπο. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε την διασκευή τους στο Crazy Train φυσικά του Ozzy Osbourne, αλλά θέλω λίγο να προσέξετε γιατί τα παιδιά εδώ δεν είναι τίποτα τυχαίοι, έτσι. Τα όργανα που παίζουν είναι ξεκάθαρα μεσαιωνικά, δηλαδή πέρα από, από τα κλασικά, τις ακουστικές κιθάρες και τα μαντολίνα και τις ηλεκτρικές κιθάρες και τα βιολιά, έχουν και γκάιντα, έχουν και πώς το λένε αυτό, ουιλίαν, αυλούς ουιλίαν, δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς, να σου πω το όργανο, φλάουτα, μαντολίνα, σφυρίχτες από κασίτερο, ιρλανδικά μπουζούκια και διάφορα άλλα τέτοια παράξενα.

Εντάξει. Εξαιρετικό, δεν ξέρω. Έχει μία διαφορετική χρειά, παραμένει το crazy train και έχει και την ορμή, έχει και την διάθεση και το ανέβασμα του κανονικού κομματιού όπως το ξέραμε. Αυτή ήταν η Γερμανή D'Artagnan. Νομίζω πως θα ακούσουμε και άλλα από αυτούς γιατί μου αρέσουν οι διασκευές τους και επίσης είναι και μια ευκαιρία να ακούσεις τραγουδία που έχεις να ακούσεις και έναν αιώνα ας πούμε. Αλλά τώρα φεύγω από τη Γερμανία γιατί θέλω οπωσδήποτε να πάμε μαζί μέχρι την Ινδία. Πες μου, Χρήστο, τι έχεις ακούσει ινδικό τελευταία, εκτός από Bollywood. Έχεις ακούσει κάτι, μουσική από την Ινδία, τίποτα, μηδέν. Νομίζω πως όλοι είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, άκου τώρα, τι ανακάλυψα σήμερα, εντελώς τυχαία. Pineapple Express λέγεται το συγκρότημα. Είναι ένα modern fusion, multilingual, δηλαδή και στα ινδικά αλλά και στα αγγλικά συγκρότημα, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι Ινδο-Metal. Πώς να πω, κάπως έτσι είναι το είδος, θα το ακούσεις και θα καταλάβεις. Το κομμάτι λέγεται Pineapple από τους Pineapple Express.

Εξαιρετικό το βρίσκω, γιατί είναι ένα συνοθήλευμα ήχων που δεν έχουμε συνηθίσει να είναι συνοθήλευμα αυτού του είδους η ήχη. Αυτό δηλαδή που μόλις τελείωσε, Pineapple Express, ήταν το Fine Apple το κομμάτι αυτό, από ένα συγκρότημα από την Ινδία. Συγκεκριμένα το συγκρότημα αυτό, αν σε ενδιαφέρει, είναι από την πόλη που λέγεται Μπεγκαλούρου. Ή κάπως έτσι, πάρα πολύ κουραστικό είναι να ψάχνεις πληροφορίες στο ίντερνετ για ένα συγκρότημα που θα βρεις πληροφορίες στο Rolling Stone, στο Rolling Stone της Ινδίας, στα Ινδικά. Εκεί τους βρήκα, εκεί τους παρουσιάζουν. Αλλά όπως και να έχει, έχουν, η αλήθεια είναι πως υπάρχει μέσα στις τάξεις τους και ο Τζίμι Φράνσις Τζον, που προφανώς και δεν είναι Ινδός από το όνομα κρίνοντας, αλλά και από την εμφάνιση, αν δεις το βίντεο κλιπ και αν ακούσεις και τα φωνητικά του, ένα μείγμα progressive με παραδοσιακούς Ινδικούς ήχους, ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο. Θα μείνω έτσι λίγο σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο, και μιας και ξεκινήσαμε το ταξίδι στον κόσμο της, στην Ιφίλιο για την σκληρή μουσική, δεν μπορώ να μην σταθώ στους The Who. Όχι τους The Who εκείνους παλιούς, τους Who, H-U δηλαδή, που σημαίνει human στα μογγολικά. Οι Μογγόλοι λοιπόν The Who πριν από αρκετά χρόνια εμφανίστηκαν παίζοντας metal και τραγουδώντας με αυτό το ιδιαίτερο throat singing, το παραδοσιακό, η αλήθεια είναι, εκεί στον τόπο τους, και έκαναν θράψη. Το Hollywood τους περίμενε με ανοιχτές αγκαλιές. Μόλις τελείωσαν την τουρνέ τους με τους Iron Maiden στην Μεγάλη Βρετανία. Καταλαβαίνεις πώς έχουν πάρει την ανωδική πορεία και δύσκολα θα χαθούν από εδώ και πέρα. Τρίτο άλμπουμ έχουμε μπροστά, έχουν μπροστά τους και έχουμε και εμείς μπροστά μας, με τους Χουν, που προσπαθούν, όπως λένε, να τελειοποιήσουν τον συνδυασμό παραδοσιακών οργάνων της χώρας τους με είδη μουσικής heavy metal. Το single αυτό που έχουν κυκλοφορήσει ως πρώτο single, το Horseman, δηλαδή άνθρωποι με τα άλογα, είναι εμπνευσμένο από τους θρυλικούς Μογγόλους πολεμιστές που κάποτε διέσχιζαν με υπασία μεγάλο μέρος του γνωστού κόσμου, λέει το συγκρότημα. Αυτοί οι πολεμιστές ήταν γνωστοί. Εμένα μου αρέσει που τα σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Σε κάνει να θέλεις να ψάξεις να βρεις κάτι παραπάνω για τον πολιτισμό τους, κάτι παραπάνω για την κουλτούρα τους, κάτι παραπάνω για το πώς σκέφτονται σήμερα μέσα, ανάμεσα στο παρελθόν που κουβαλάνε στις πλάτες τους και στο παρόν που ζουν με τη μουσική που παίζουν. Για τους συγκεκριμένους μιλάω. Αυτοί λοιπόν οι πολεμιστές ήταν γνωστοί για την πειθαρχία, την ευφυΐα, το θάρρος και την απίστευτη ικανότητά τους. Ονομάζονταν στρατός των ουρανών λόγω της απαράμιλης κινητικότητας και δύναμής τους. Αυτό το τραγούδι, λένε οι ίδιοι, γιορτάζει το πνεύμα τους και τιμά τις ιδιότητες που τους έκαναν θρυλικούς. Είναι μια υπενθύμηση ότι η αληθινή δύναμη πηγάζει από την πειθαρχία, τη σοφία και την ενότητα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Η αγαπημένη Culture Shock ήταν αυτή φυσικά στο Illusia από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους House of Culture. Επειδή κάνουμε βόλτα στον κόσμο για να ακούμε διάφορα. Τώρα βέβαια μπορεί να, οι καταγωγές τους να είναι από εδώ και από εκεί, αλλά η έδρα τους είναι στην Αμερική, που και εκεί οι Σκόρπιοι είναι. Άλλο στο Σιάτλ, άλλο στη Νέα Υόρκη. Πού να τους βρεις? Μαζεύονται που και που, κάνουν μια τουρνέ, τους περνάνε από εδώ, τους βλέπουμε κι εμείς, τους απολαμβάνουμε και ξανασκορπίζουν πάλι. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Wolves of Glendale, το επόμενο άκουσμα, αγαπημένο μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Και αυτό τώρα λίγο πρέπει να το δεις διαφορετικά. Στην ουσία πρέπει να το δεις και όχι μόνο να το ακούσεις, γιατί το συγκρότημα παίζει μεν μουσική εμπνευσμένη από την μουσική των δεκαετιών του 80 και του 90, αλλά η στίχη είναι το θέμα, γιατί η στίχη είναι συχνά σατυρικές παροδίες της καθημερινής ζωής, καθώς οι ίδιοι δηλώνουν πως προσπαθούν να γράψουν τα καλύτερα τραγούδια που μπορούν για τα πιο χαζά πράγματα που μπορούν. Το τελευταίο τους πόνημα έχει τίτλο «My Uncle Got a Hot Tab». Οι Wolves επέστρεψαν με το καινούργιο, αυτό θα είναι τώρα που θα κυκλοφορήσει το δεύτερο τους άλμπουμ, με μία διάθεση να έχει περισσότερο βίντεο παρά μουσική αυτό που θα φτιάξουν. Γιατί όπως λένε οι ίδιοι, μεγάλωσαν εκείνη την εποχή που αντιμετώπισαν τα μουσικά βίντεο σαν ταινίες. Οπότε αυτό ήταν και η δικαιολογία τους για να θέλουν να φτιάξουν κάτι όσο πιο κινηματογραφικό, όσο δυνατόν πιο κινηματογραφικό, γελίο και πραγματικά διασκεδαστικό. Ελπίζουμε, λέει, ότι οι άνθρωποι θα γελάσουν, θα τραγουδήσουν μαζί μας και θα αναρωτηθούν, θα έμπαινα στο τζακούζι ενός ξένου άντρα αν μου το ζητούσε, γιατί αυτό ζητάει το κομμάτι στην ουσία. Ζητάει να μπεις μαζί με τον τραγουδιστή ή όποιον θες από το συγκρότημα στη μπανιέρα του θείου. Σου υπόσχεται ότι δεν θα σε πειράξει, αλλά καταλαβαίνεις πως τα πράγματα δεν πάνε και ιδιαίτερα καλά, γιατί το θέμα εξελίσσεται σε ένα σπλάτερ αποκορύφωμα με υπερβολική ποσότητα ψεύτικου αίματος και γίνεται ένα rock video και κωμωδία τρόμου μαζί. Είναι ειδική αυτή σε αυτό, η Wolves of Glendale. Ένα ακόμη μια άχρηστη πληροφορία για αυτήν την επιλογή μου σήμερα είναι πως το βίντεο κλιπ που θα ήθελα πάρα πολύ να το δεις είναι γυρισμένο εκεί που γυρίστηκε, στο σπίτι που γυρίστηκε η ταινία Obsession.

Καταλαβαίνεις βέβαια ότι έχουν αφήσει όλους αυτούς τους ήχους μέσα, τα πριόνια και, και τις μηχανές και τα μαχαίρια, να καταλάβεις ακριβώς αυτό που σου διηγείται στην ουσία το κομμάτι. Έχει ενδιαφέρον το βίντεο κλιπ, νομίζω δεν θα χάσει τίποτα αν το δεις. Το είναι το σωστό άρθρο που πρέπει να χρησιμοποιήσω, γιατί το Kim Dracula έχει δηλώσει πως η αντωνυμία του είναι they, them στα αγγλικά. Οπότε εμείς να πούμε το. Το Kim Dracula λοιπόν από την Τανζανία μας έρχεται και η αλήθεια είναι πως δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια που ξεκίνησε να κάνει καριέρα αυτό το ιδιόρυθμο καλλιτέχνη. Πώς θα το πω τώρα αυτό, δεν γίνεται. Χρήστο. Αυτό το ιδιόρυθμο καλλιτεχνικό πλάσμα έχει ξεκινήσει την καριέρα του μέσω TikTok, μέσω έτσι, μιας ιδιαίτερης παρουσίας, μιας περσόνας που προωθεί, που όπως καταλαβαίνεις και από το όνομα εμπλέκεται με αίμα και αυτή εδώ η περσόνα. Kim Dracula το ψευδώνυμο. Έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα EP ή ένα άλμπουμ ολόκληρο, θα σε γελάσω, και ετοιμάζεται για ένα ακόμη. Μας έδωσε ένα κομμάτι πρόσφατα με τίτλο Molecular Conversion και είναι ένα κομμάτι που ταλαντεύεται και αυτό, είναι μπερδεμένο έτσι, ανάμεσα σε ρυθμούς και εντάσεις. Έχει μια χοροδία, ένα διάλειμμα jazz, έχει ανάπτυξη, έχει και ένα breakdown, ένα metalcore breakdown. Είναι ταυτόχρονα όλα, όπως φαντάζομαι ταυτόχρονα όλα είναι και το ίδιο το άτομο που έχει δημιουργήσει αυτό το κομμάτι. Είναι ένα αφθάδες, τολμηρό και μοναδικό κομμάτι εναλλακτικής εξερεύνησης που δεν σέβεται τις συμβάσεις ή την τάξη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Kim Dracula. Η επιλογή αυτή νομίζω πως θα είναι η προτελευταία και θα αφήσω λίγο ακριβώς χρόνο όσο χρειάζεται για να πάρεις μια μικρή ιδέα από τους φάγκους και το Quest for Life. Εδώ θα κλείσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και το Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθούν τα διαμάντια. Εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα σύντομα. Για χαρά!

Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Borrowed Time, ακριβώς πάνω στο χρόνο. Οι Madball έχουν δώσει πρώτη το παρόν, βροντερό παρόν, στην απόψινή ζωντανή έκδοση της εκπομπής Διαμάντια, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Οι Madball ανήκουν στον στενό πυρήνα των διαμορφωτών του νεοϊορκέζικου hardcore, ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 80, μεγάλωσαν δίπλα σε ονόματα όπως η Agnostic Front και από πολύ νωρίς άρχισαν να έχουν ακολουθητές στις δισκογραφικές κυκλοφορίες τους, μα και στις συναυλίες που έδιναν. Στο τιμόνι οι Madball έχουν τον Freddy Christian, C-R-I-C-I-N, αντιαμφισβήτητα μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του κλάδου. Κοντά 40 χρόνια από την ίδρυσή τους, οι Madball συνεχίζουν με ακατάβλητη ορμητικότητα. Την Παρασκευή και 24 Ιουλίου 2026 παρέδωσαν στο λιανεμπόριο το 10ο άλμπουμ τους, Not Your Kingdom, 8 χρόνια μετά το For The Cause. Ο δίσκος ίσως να μην σημαίνει συναγερμό στην ολότητά του, αλλά βγάζει τραγούδια, τραγούδια που σου μένουν. Ένα κατακολλητικά ρεφρένια όπως το εναρκτήριό μας The Ride. Τώρα όμως ακούμε τους The Mountain Goats του John Darnielle στο πρόσφατο συγκλάκι τους Shallow Grave. Καλησπέρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Οι The Mountain Goats είναι εδώ και πάνω από 3 δεκαετίες το βασικό όχημα έκφρασης του John Darnielle, Darnielle, ενός τραγουδοποιήστα που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τότε ηχογραφούσε μόνος του σε κασετόφωνα, εξελίχθηκε σιγά σιγά σε μια από τις πιο σεβαστές φωνές της αμερικανικής ανεξάρτητης μουσικής κίνησης, χάρη στην ευρηματικότητά του, μα και το λόγο τεχνίζων. Ταμπεραμέντο του στην στιχουργία. Με δεκάδες άλμπουμ στο ενεργητικό του και με ένα πιστό κοινό που παρακολουθεί κάθε του βήμα, ο Darnielle έχει χτίσει και έχει αποκτήσει φήμη του αφηγητή με σπάνια ικανότητα να μετατρέπει προσωπικές και παράξενες ιστορίες σε τραγούδια που λαμβάνουν σχεδόν εξόκοσμες διαστάσεις και υποστάσεις. Το συγκρότημα, δηλαδή οι Mountain Goats, δηλαδή εδώ που τα λέμε ο John Darnielle, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του με τίτλο Days. Στις αρχές Αυγούστου και ανάμεσα στις προειδοποιητικές βολές για τον δίσκο είναι και το άρτη μεταδοθέν Shallow Grave. Εδώ πια έχουμε τον Greg Freeman.

Έλα, πετάχτηκε ο Βίνι Ράιλι, η Ντουρούτι Κόλουμ, να παίξουν το ρόλο του Γκρέγκ Φρίμαν. Όχι ότι είναι άσχημη, το εντελώς αντίθετο, αλλά εμείς θέλουμε τον Γκρέγκ Φρίμαν. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη για το λάθος και ο σωστός Γκρέγκ Φρίμαν δεν θα μας κάνει αλανάζια.

Greg Freeman. Ντεμπούταρε στις μεγάλες διάρκειες ο κύριος με το I Looked Out εν έτη 2022 και από στόμα σε στόμα έκανε όνομα, δημιούργησε αίσθηση. Τον υποδεχτήκαμε στο Indu, πρώτο συγκλάκι INDU από το νέο άλμπουμ του All Set The Bone. Πάντα μιλάμε για τον Greg Freeman, τρίτο στην ενεξελίξη έκδοση των Διαμαντιών, άλμπουμ καινούριο του Greg Freeman που είναι να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου 2026 και φανερώνει έναν δημιουργό με ευρύ τραγουδοποιητικό πεδίο κάπου ανάμεσα στο indie noise και την παράδοση. Σωστός ο παίκτης. Αμερικανός ο Greg Freeman, μα εμείς τώρα θα κατευθυνθούμε προς Καναδά μεριά για χάρη των White Horse.

η White Horse, δηλαδή το συζυγικό ζεύγος Melissa McClelland και Luke Doucet, D-O-U-C-E-T, κυκλοφόρησαν φέτος στις 8 Μαΐου συγκεκριμένα το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο All I Want Is All Of It. Από εδώ διαλέξαμε το εναρκτήριο τραγούδι με τίτλο 2155 για τη δημιουργία του δίσκου FEF σε εποχές πλήρως ψηφιακές και στους χρόνους μας της τεχνητής νοημοσύνης. Τι έκαναν, ορίστε τι πήγαν και έκαναν, εγκαταστάθηκαν σε ένα αγροτόσπιτο του 19ου αιώνα στο Οντάριο, επιλέγοντας να κρατήσουν την αίσθηση της ζωντανής εκτέλεσης, ακόμα και τους ήχους του περιβάλλοντος κρατούσαν ενίοτε. Το άλμπουμ play ανάμεσα στην folk, και μιλάμε πάντα για το καινούριο των White Horse, μία λέξη, play ανάμεσα στην folk, την Αμερικάνα και το rock. Σε σημεία είναι τόσο μελωδικό που λίγο ακόμα και θα καταντούσε μελιστάλαχτο, σακχαρόπικτο. Άξιο επισήμανσης είναι ότι ο γιος του ζευγαριού, ο J.I.M.I. Jimmy Santon Hendrix Doucet, προσθέτει τα πλήχτρα και συνάμα προσθέτει μια ακόμη οικογενειακή πινελιά στον δίσκο. Οι παλιότεροι, συστηματικότεροι συνακροατές της εκπομπής θα θυμούνται ότι σε περασμένα φεγγάρια ο Luke Doucet εμφανιζόταν συχνά στις πεζολίστες μας με τις σόλο κυκλοφορίες του. Δεν φεύγουμε από τον Καναδά και δίνουμε τον λόγο στο συμπατριωτάκι των άρτια πελθόντων Whitehorse, την κυρία Charlotte Cornfield.

Το 2026, στις 27 Μαρτίου, η Charlotte Cornfield, όπως το ακούμε, μία λέξη, Cornfield, κυκλοφόρησε το έκτο άλμπουμ τους με τίτλο, άλμπουμ της με τίτλο Hurts Like Hell. Πονάει όπως η κόλαση, την πρώτη της δουλειά για την Merge Records. Η Καναδή τραγουδοποιός, πολλά δου και με μπέρδεψαν, η Καναδή τραγουδοποιός εμφανίστηκε στη δισκογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 2020. Στα χρόνια που ακολούθησαν, έφτιαξε ένα κατάλογο δίσκων συνδεόμενη με ανεξάρτητες εταιρείες μικρού βεληνικούς. Εδώ κάνει το μεγάλο βήμα, ξανήγεται στη μεγαλοανεξάρτητη, γνωστή και έγκριτη Merge. Το Hurts Like Hell γράφτηκε μετά τη γέννηση της κόρης της το 2023, εμπειρία που η ίδια έχει συσχετίσει με την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο παρατηρεί τους ανθρώπους γύρω της και τις ιστορίες που επιλέγει να αφηγηθεί μέσα από τα τραγούδια της. Είναι επίσης η πιο ομαδική ηχογράφηση που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Charlotte Cornfield αυτό το Hurts Like Hell, το φετινό άλμπουμ της, καθότι έχει συμμετοχές από την Feist, πώς να τη λέμε, Feist, τον Buck Mick, τον Big Thief, όπα, και τον Christian Lee Hudson. Το άλμπουμ αποτελείται από 10 τραγούδια και βρίσκει την Cornfield να διευρύνει το βλέμμα της εμπνευσής της, πολλά σου και αυτό με μπέρδεψαν, αλλά και την κρίμα οι πρόβες δηλαδή, αλλά και την σφαίρα των συνεργατών της, όπως ήδη είπαμε. Ακούσαμε το τραγούδι Lucky από το φετινό άλμπουμ Hurts Like Hell της Charlotte Cornfield, η οποία Charlotte Cornfield παραδίδει στην Frozen Charlotte. Το νέο άλμπουμ του Jack White.

have nothing to

Όσο και να μην θέλω να μ' αρέσει, παίζει ωραίο κερατάς. Ο Jack White βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια, άλλωστε σε μια φάση της καριέρας του, κατά την οποία ούτε που νοιάζεται αν ένα τραγούδι του είναι αρκετά άγριο, αρκετά εμπορικό ή αρκετά παράξενο. Στο νέο του άλμπουμ, Frozen Charlotte, από όπου μόλις ακούσαμε Neighbors Blues, ακούγεται κατασταλαγμένος. Είναι μια χαρά να ξέρεις τι θες από τον ήχο σου και τους συμπαίχτες σου, αυτό εννοώ να είσαι κατασταλαγμένος. Επενετικά το λέω και αφήνει τα τραγούδια να κυλήσουν σχεδόν μόνα τους, αβίαστα δηλαδή. Ο δίσκος, ο καινούριος του Jack White, γι' αυτόν συνεχίζουμε να μιλάμε, έχει τον εύρο και την αμεσότητα του αμέσως προηγούμενου No Name, αλλά ταυτόχρονα είναι πιο ανοιχτός, πιο ελεύθερος, μην πούμε και ο λίγον τι αυτοσχεδιαστικός, όπως τουλάχιστον τον προσέλαβα εγώ. Frozen Charlotte είναι παλιός αμερικανικός λαϊκός θρύλος του 19ου αιώνα, από αυτούς που επιβιώνουν στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας και επιστρέφουν κάθε τόσο μέσα από τραγούδια και από αφηγήσεις. Είναι μάλλον η πάστα του υλικού που γοήτευε πάντοτε τον White, ο οποίος συχνά ψάχνει έμπνευση σε ξεχασμένες ιστορίες, σε παλιά blues, σε λαϊκές παραδόσεις και σε πρόσωπα που κινούνται κάπου ανάμεσα στην αχλή του μύθου και την χειροπιαστή πραγματικότητα. Εμείς ακούσαμε, επαναλαμβάνω, τον πολύ Jack White από το φετινό 10 Ιουλίου, Frozen Charlotte, άλμπουμ του, στο καταληκτικό τραγούδι του δίσκου και πιο μεγάλο σε χρονική έκταση. Καλά δεν τα λέω, σωστά θυμάμαι. Μάλλον σωστά, Neighbors Blues. Robin Hitchcock τώρα, και αυτούνου η αφεντιά έχει βγάλει νέο άλμπουμ με τίτλο The Confuser, στο οποίο και βρισκόμαστε αυτές τις στιγμές ακούγοντας How to Feel Alright.

Αναγνωρίσιμος από μακριά, είτε για τα πολύχρωμα που κάμισά του, είτε για τον εξίσου πολύχρωμο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη μουσική, ο Ρόμπιν Μεγουάι Χίτσκοκ Μεάι κατέθεσε και αυτό τον πολύτιμο βολό του στο πεζολιστικό ταμείο μας, στο πεζολιστικό ταμείο της εκπομπής Διαμάντια, το άσμα How to Feel Alright από το άλμπουμ του The Confuser που βγήκε την Παρασκευή που μας πέρασε 24 Ιουλίου. Ο Ρόμπιν Χίτσκοκ ξεφύτρωσε κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με τους Soft Boys, Ρόμπιν Χίτσκοκ and the Soft Boys, και έκτοτε ακολουθεί μια από τις πιο συνεπείς και πλούσιες σε αριθμό κυκλοφοριών, μα και σε εμπνεύσεις, πλούσιες και προσωπικές, με χαρακτήρα δηλαδή, διαδρομές που μπορεί κανείς να συναντήσει στο σύγχρονο ροκ. Στα τραγούδια του η ψυχεδέλεια έχει τον πρώτο ρόλο. Τώρα το τι σημαίνει ψυχεδέλεια νομίζω ότι το σχολιάζει σε μια συνέντευξη ζουμερή την οποία έχω κοινοποιήσει και στο προσωπικό προφίλ μου στο Facebook. Για όποιον ενδιαφέρεται να τη διαβάσει το λέω αυτό. Στα τραγούδια του Ρόμπιν Χίτσκοκ η ψυχεδέλεια τέλος πάντων συναντά την pop αντίληψη, οι σουρεαλιστικές εικόνες συνυπάρχουν με ευφυείς μελωδίες και η αγάπη του για τους Beatles είναι πάντα δεδομένη, περνάει όμως μέσα από το δικό του φίλτρο σταθερά. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι σχεδόν 50 χρόνια μετά το πρώτο άλμπουμ του με τους Soft Boys, το A Can of Bees, εξακολουθεί να κυκλοφορεί δίσκους που στέκονται με άνεση δίπλα στο παλιότερο έργο του. Είναι relevant. Εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης, με φωνητικά που διατηρούν τη γλυκύτητά τους και κιθαριστικό παίξιμο νευρώδες και ευέλικτο, ο 73 ετών σήμερα Βρετανός συνεχίζει να αποδεικνύει κυκλοφορία με την κυκλοφορία και με αυτό το νέο άλμπουμ The Confuser ότι το πάθος για το rock'n'roll δεν λογαριάζει ούτε δεκαετίες και δεν χαμπαριάζει δισκογραφικές στατιστικές. Στον αέρα τώρα το Simple Joy, τραγούδι από το περσινό και ωραιότατο άλμπουμ New Threats from the Soul. New Threats from the Soul. Το υπογράφουν ο Ryan Davis και η Roadhouse Band.

Δεν του βρίσκεις κουσούρι αυτού του δίσκου. Ποιο δίσκο του New Threats from the Soul 2025. Τον Ryan Davis and the Roadhouse Band. Είναι η εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του 1995 στο ράδιο της R3. Αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να αξίζουν με το δικό μας κριτήριο για να τα μοιραστούμε με τους συνακροατές μας. Επί σειρά ετών στο κάθε βραδινό 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 και πλέον και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία είτε όχι ακόμα. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Χρήστος Σιδερίδης. Uncle Acid and the Deadbeats.

Και η κατοπινή τους πορεία δικαίωσε όλους εμάς που έχουμε πιστέψει στους Unclassed and the Deadbeats, διότι περί αυτών ο λόγος, από τους pop-doomistes, αλλά έχουν βγάλει και soundtrackικό άλμπουμ. Το αμέσως προηγούμενο ήταν χωρίς λόγια κινηματογραφικής αφήγησης άλμπουμ, αλλά γενικά είναι pop-doomistes, έτσι τους λέμε εμείς, Unclassed and the Deadbeats από τη Βρετανία. Ακούσαμε το πιο πρόσφατο συγκλάκι, ένα τραγούδι που έσκασε μύτη στις 20 Ιουλίου του 2026 και λέγεται Shapes of Midnight. Είναι δε η δεύτερη βολή από το άλμπουμ τους που έρχεται, το δεύτερο δείγμα γραφής, το δεύτερο συγκλάκι από το άλμπουμ τους που ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studio και είναι να βγει στις 18 Σεπτεμβρίου. Άρα τι ακούσαμε? Unclassed and the Deadbeats. Unclassed and the Deadbeats, καινούργιο συγκλάκι, Shapes of Midnight. Τώρα έχουμε πάει και 50, είναι λίγο ειρωνικό να πούμε τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, αλλά απ' την άλλη ας δώσουμε το email μας. Έχει νόημα να δώσουμε το email μας, γιατί και όταν τελειώνει η εκπομπή, οποιοδήποτε και σε μη εκπομπικό χρόνο, μπορεί κανείς να στείλει μήνυμα emailικό. Το email μας λοιπόν είναι AI Σημαντήρας, ξεκινάμε με το γράμμα AI από το Ιωάννης και μετά μια λέξη Σημαντήρας με N και D. AI Σημαντήρας, papakiert.gr. Και θυμίζω ότι οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου, πια ανεβαίνουν on demand στο ertecho.gr, την ηχό της ERT με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα, να μην χρειαστεί καν να προχωρήσει στην περίληψη και αν τον ενδιαφέρει να προχωρήσει και στην ακρόαση κλικάροντας του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Ακολουθούν από τη Θεσσαλονίκη Reverend Beast, το νέο τους τετρατράγουδο EP που λέγεται Crack, με θαυμαστικό και συγκεκριμένα το τραγούδι με τίτλο Καουμπίλι.

Reverend Beast από τη Θεσσαλονίκη, τετρατράγουδο EP με τίτλο Crack. Με θαυμαστικό ακούσαμε το Cowbilly. Όχι απολύτως συνιστόμενο, θα έλεγα απαραίτητο, ένα από τα ωραιότερα κυκλοφορήματα, σωστή λέξη, από το έτος 2026, το οποίο έχουμε την τιμή και τη χαρά και την ευτυχία να διανύουμε. Εκτός από αυτούς που δεν θέλουν να είναι στη ζωή και θέλουν να πέλθουν από τη ζωή. Γι' αυτό είπα την τιμή, τη χαρά και την ευδοκία, αλλά πάντα υπάρχει η υποσημείωση, πάντα υπάρχει και η ανάποδη άποψη. Αυτά ας τα αφήσουμε, γιατί είναι φιλοσοφίες ή δοκισισοφίες θα μπορούσε να μπει κάποιος, και ας έρθουμε στο πεδίο το δισκογραφικό. Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε την επόμενη δισκογραφική συνεργασία, που είναι ολόκληρο άλμπουμ με τους Αυστραλούς Χαρντόνς και τον Αμερικανό Jerry A. Συνεργασία την οποία έχει προαναγγείλει ένα συγκλάκι που λέγεται

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

0: Γεια σας. Με το κουιντέτο του Dizzy Gillespie ξεκίνησε η πρώτη ώρα του απόψινού Jazz Club. Από το δίσκο Something Old, Something New του 1963 ακούσαμε το Dizzy Atmosphere. Ο Gillespie έπαιξε τρομπέτα, ο James Moody σαξόφωνα και φλάουτο, ο Kenny Barron πιάνο, ο Chris White μπάσο και ο Rudy Collins drums.
1: Hi, Priest Bo Peep, man from the deep, whose horn can really, really beep. Look at his shoes, look at his clothes, and the apogee

Από το άλμπουμ Shaquille's Warrior που κυκλοφόρησε το 1991, ακούσαμε ένα κομμάτι με τίτλο High Priest. Ο David Murray έπαιξε τενόρο, ο Don Pullen όργανο, ο Stanley Flank κιθάρα και ο Andrew Cyril drums.

ο Τσάρλς Μίγκους έπαιξε κοντραμπάσο, ο Κλάρενς Σόου τρομπέτα, ο Τζίμι Κνίπερ ήταν στο τρομπόνι, ο Σαφί Χαντί στο άλτο και το τενόρο σαξόφωνο, ο Μπιλ Τρίγλια ήταν στο πιάνο, ο Ντάνι Ρίτσμον στα ντραμς και ο Φράνκι Ντάνλοπ στα κρουστά. Από το Τιχουάνα Moods που ηχογραφήθηκε το 1957 και κυκλοφόρησε 5 χρόνια αργότερα το 1962, ακούσαμε το Τιχουάνα Gift Shop.

0: every movement in the school is out of sight. It was composed by Eddie Harris late one night. He took it and he moved it and he grooved it and it proved that he was feeling mighty fine. And that's the way it ought to be. Yeah. Freedom, jazz, dance.
1: Ήταν ο σπουδαίος βοκαλίστας Eddie Jefferson και το Freedom Jazz Dance από το άλμπουμ Vocalese. Η συνέχεια από το τρίο του John McLaughlin και το CD After the Rain που κυκλοφόρησε το 1995 και περιείχε κυρίως κομμάτια του John Coltrane. Ακούμε Take the Coltrane μαζί με τον McLaughlin που παίζει κιθάρα, ο Joey DeFrancesco στο Hammond B3 και ο Irving Jones στα τύμπανα.

Φίλοι και φίλες του 958, εάν η σχέση σας με τη τζαζ δεν είναι η επιθυμητή, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι μια σχέση που σφίγγει με το χαλάρωμα, αλλά χαλαρώνει με το σφίξιμο.

Από τον Ολλανδό τρομπετίστα Eric Vloeimans και την μπάντα του ακούσαμε Bon Petit. Η συνέχεια από το κουιντέτο του John Coltrane και του τουμπίστα Ray Draper. Από το LP New Jazz ακούμε ένα κομμάτι που έχει τίτλο Two Sons.

Αφήνουμε το κουιντέτο του John Coltrane και του Ray Draper και συνεχίζουμε με τον Ornette Coleman και ένα κομμάτι που βρίσκεται στο LP Something Else. Τίτλος του The Sphinx. Στο δίσκο συμμετέχουν, εκτός του Ornette Coleman που παίζει σαξόφωνο, ο Don Cherry στην τρομπέτα, ο Don Payne στο κοντραμπάσο, ο Billy Higgins στα drums και ο Walter Norris στο πιάνο.

Θα βαδίσουμε προς το τέλος του απόψινου Jazz Club με μια ζωντανή ηχογράφηση του τρίου του πιανίστα Αχμάτ Τζαμάλ που έγινε στο Αμβούργο το 1993. Μαζί του είναι ο μπασίστας James Κάμακ και ο drummer Idris Mohammed.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Το Inception είναι αμερικανική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 2010 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Christopher Nolan. Πρωταγωνιστεί ο Leonardo DiCaprio. Ο DiCaprio ερμηνεύει τον Dom Cobb, έναν εξειδικευμένο κατάσκοπο κλέφτη ιδεών που εξάγει κρυφά πολύτιμες πληροφορίες από το ασυνείδητο μυαλό των στόχων του, ενώ αυτοί κοιμούνται και ονειρεύονται. Τη μουσική έγραψε ο Hans Zimmer.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για το Inception, την αμερικανική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 2010 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Christopher Nolan. Στο κοντινό μέλλον, ο Dom Cobb είναι ένας κλέφτης ιδεών. Μαζί με την ομάδα του μπαίνουν σε όνειρα πλούσιων στόχων και τους κλέβουν την ιδέα που θέλουν τα αφεντικά τους όσο κοιμούνται. Όμως ο Saito, ένας πλούσιος επιχειρηματίας, κάνει στον Cobb μια πρόταση. Αν ο Cobb και η ομάδα του καταφέρουν αυτή τη φορά να εμφυτεύσουν μια ιδέα στον ανταγωνιστή του, ο Saito θα βοηθήσει τον Cobb να φτάσει νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξαναδεί τα δύο μικρά παιδιά του. Πρώτα όμως, ο Cobb πρέπει να οργανώσει μια νέα ομάδα.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για το Inception, την αμερικανική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 2010 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Christopher Nolan. Αρχικά ο σκηνοθέτης έγραψε ένα 80-σέλιδο προσχέδιο με θέμα τους κλέφτες ονείρων. Είχε οραματιστεί το Inception ως ταινία τρόμου, αλλά τελικά το έγραψε σαν περιπέτεια με θέμα της ληστείας, αν και παραδοσιακά αυτές οι ταινίες είναι επίτηδες επιφανειακές σε συναισθηματικό επίπεδο. Αργότερα αναθεώρησε και αποφάσισε ότι αν βασιστεί σε αυτό το είδος ταινιών δεν θα είχε αποτέλεσμα, επειδή η ιστορία, όπως είπε και ο ίδιος, βασίζεται αρκετά στην ιδέα του εσωτερικού κόσμου, στην ιδέα του ονείρου και της μνήμης. Συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν να αυξήσει τα συναισθηματικά ρίσκα, πράγμα το οποίο βέβαια και έκανε. Ο Νόλαν εργάστηκε πάνω στο σενάριο 9 με 10 χρόνια παρακαλώ, και όταν άρχισε να σκέφτεται να γυρίσει την ταινία, επηρεάστηκε από εκείνη την εποχή ταινιών που υπήρχε το Matrix, η Σκοτεινή Πύλη, το 13ο Πάτωμα και το Memento.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για το Inception, την αμερικανική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 2010 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Christopher Nolan. Η ταινία έγινε τεράστια εισπρακτική και καλλιτεχνική επιτυχία, πήρε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ το 2011, συμπεριλαμβανομένης και της υποψηφιότητας για καλύτερη ταινία, κερδίζοντας τελικά σε 4 κατηγορίες από αυτές που είχε προταθεί από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με την πικάντικη φωνή της πολύ εκφραστικής τραγουδίστριας από τη Γουατεμάλα, Γκάμπι Μορένο, ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας. Στο Till Waking Light την ακούσαμε από τον καινούριο της δίσκο με τίτλο Αλεγκορία, από τον οποίο μάλιστα θα είναι και το επόμενό μας, Κολυμπρί ο τίτλος του.

Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6.

0: Αυτά λοιπόν φίλοι και φίλες από τον δίσκο Αλεγκορία, τον καινούριο της γουατεμαλιανής Μαρία Γκαμπριέλα Μορένο Μπονίγια, της γνωστότερης δηλαδή ως Γκάμπι Μορένο. Και συνεχίζοντας πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν τραγουδοποιό που αν και διαφορετικής εθνικότητας έχει το ίδιο όχι μόνο επώνυμο αλλά και μικρό όνομα. Ο λόγος για τον Βρετανό από το Γιβραλτάρ, Γκάμπριελ Μορένο.
1: I feel like dancing alone in my room. Here I'm the genius of mirrors and cells. I'm building a dance floor

Γκάμπριελ Μορένο λοιπόν, Βρετανός τραγουδοποιός από το Γιβραλτάρ, Feel Like Dancing ο τίτλος του τραγουδιού του που ακούσαμε, από τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο The Year of the Rat είναι, και σε αυτόν μάλιστα είναι που θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη, ίσα ίσα για να ακούσουμε τώρα το ομότιτλο τραγούδι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και αυτός ήταν ο Πόκι Λαφάρτζ, κατά κόσμον Άνδριου Χάισλερ, τραγουδοποιός από το Bloomington του Ιλινόι, που έχει ταχθεί στο να ξανακάνει μοδάτο κάθε λίγο πολύ παροχημένο και ξεχασμένο είδος της Αμερικάνα από την swing jazz του 30 και την country στο στυλ του Hank Williams μέχρι το χαρακτηριστικό rhythm and blues της Νέας Ορλεάνης και πολλά άλλα. Στο To Love or Be Alone τον ακούσαμε μόλις από τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο In the Blossom of Their Shade και πάμε τώρα και για ένα ακόμη τραγούδι, Rotterdam, ο τίτλος.

Και από το Ρότερνταμ, φίλοι και φίλες, να είμαστε στο Άμστερνταμ πια, με μια άρδιν μάλιστα αλλαγή του μουσικού μας σκηνικού. Άμστερνταμ λοιπόν από τον μεγάλο Βέλγο τραγουδιστή Ζακ Μπρέλ και μια ζωντανή του εμφάνιση. Ο Ζακ Μπρέλ που να τον και πάλι εδώ σε ένα υπέροχο και πάλι τραγούδι. Ένα τραγούδι για τους ηλικιωμένους εραστές. La chanson des vieux amants.

Άλλο ένα υπέροχο γαλλικό τραγούδι μετά από αυτό του Ζακ Μπρέλ, ακούσαμε μόλις φίλοι και φίλες, ήταν το Year Encore με τον Σάρλ Αζναβούρ. Του Σάρλ Αζναβούρ όμως είναι και η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα, από την Αμερικανίδα Rhiannon Giddens, και βεβαίως θα το ακούσουμε στα αγγλικά. Tomorrow is my turn.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Δύο τα τραγούδια που ακούσαμε στη σειρά φίλοι και φίλες μετά το σήμα του σταθμού μας. Το πρώτο, το Black Sky, ήταν της Βερολινέζας Andrea Schroeder, ενώ το δεύτερο, το Bury Me Deep in Love, των Αυστραλών The Triffids, ενός υπέροχου συγκροτήματος που διαλύθηκε το 89 μετά τον θάνατο της κινητήριας τους δύναμης του David McComb. Δικά του τα δύο επόμενα τραγούδια, μάλιστα είναι από αυτά που με τη μορφή του demo ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και τα οποία φίλοι και συνεργάτες του από άλλα Αυστραλιανά συγκροτήματα αποφάσισαν να ηχογραφήσουν και να κυκλοφορήσουν σε δίσκο. Από τους Friends of David McComb λοιπόν, όπως ονομάστηκε το εν λόγω group, ακούμε τα Thanks for Everything και Kiss Him His History.

Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, εμείς σιγά σιγά να σας αφήνουμε. Ο Γιώργος Χατζινάκος ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια, άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας αύριο πάλι. Ωστότε λοιπόν, γεια σας και να είστε όλοι καλά.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2310-222-302. Για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η εκπομπή άνοιξε με την ερμηνεύτρια και ηθοποιό Jean Pace, η οποία τραγούδησε Mongo Santa Maria, Afro Blue, στους στίχους μάλλον στην οργανική αυτή σύνθεση του διάσημου Λατινοαμερικάνου Κρουστού, έβαλε Oscar Brown Jr., ο οποίος ήταν σύζυγος της ερμηνεύτριας από το Mississippi. Να πούμε πως η Pace γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου του 1929 και παραχωρεί τη θέση της στον πιανίστα Dollar Brand ή αλλιώς Adolf Johann. Johannes Brandt ή αλλιώς Abdallah Ibrahim, τον σπουδαίο αυτό πιανίστα της jazz της Νότιας Αφρικής. Η μουσική του αντανακλά τις επιρροές της παιδικής του ηλικίας στις πολυπολιτισμικές γειτονιές του Cape Town, όπου συναντάμε από gospel μέχρι παραδοσιακή φυσικά αφρικάνικη μουσική και ράγκας, και θα ακούσουμε τη σύνθεση Blues for B. Καλή σας ακρόαση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302, η SMS γράφει 958, αφήνεται κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το Παρίσι έχει εμπνεύσει κάθε λογή καλλιτέχνες, ζωγράφους, γλύπτες, λογοτέχνες, μουσικούς. Όμως η γαλλική πρωτεύουσα έχει λάμψει ίσως περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στη μεγάλη οθόνη, λειτουργώντας ως φόντο σε αμέτρητα φιλμ, ταινίες κινημένων σχεδίων, αισθηματικές, βιογραφικά έργα. Και ανεξάρτητα όμως από το είδος, ένα είναι σίγουρο. Η πόλη του φωτός σίγουρα ξέρει πώς να κλέβει την παράσταση. Από την Αμελή στο Χατατούι και από τους Νεροπόλους στο Μουλέν Ρούζ ταξιδεύουμε στο αγαπημένο Παρίσι μέσα από γαλλικές και διεθνείς παραγωγές. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην ρομαντική ευρωπαϊκή πόλη που αγαπάμε ιδιαίτερα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο και για έναν άλλο λόγο, ακόμη λόγο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024. Πριν περάσουμε όμως στις ταινίες, ας ακούσουμε μια χαρακτηριστική μελωδία.

Όταν κάποιος σκέφτεται ένα φιλμ για το Παρίσι, αυτό είναι η ταινία Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain του Jean-Pierre Jeunet από τη χρονιά του 2001. Ο σκηνοθέτης μας χαρίζει εικόνες από μια πόλη που μοιάζει σαν κάρτ ποστάλ, πολύχρωμο, πεντακάθαρο και ονειρικό το Παρίσι του. Σε αυτήν την πόλη ζει και περιφέρεται η Αμελή, μια 23χρονη σερβιτόρα η οποία εργάζεται στη Μονμάρτη. Στη δουλειά της περνάνε διάφοροι χαρακτήρες, κάποιοι πεζοί και βαρετοί, κάποιοι άλλοι αλόκοτοι και ονειροπαρμένοι, και η γλυκιά, αδέξια και ρομαντική ηρωίδα προσπαθεί με τις πράξεις της να κάνει καλύτερη τη ζωή των άλλων. Πότε θα γνωρίσει όμως η ίδια την αληθινή αγάπη και θα γίνει η δική της μοναχική ζωή καλύτερη? Αυτό το υπέροχο κινηματογραφικό παραμύθι, ντυμένο με τους παιδικούς ήχους του Γιάν Τερσέν, το κορντεόν, τα έγχορδα, τη μελόντικα, μας χαρίζει απλόχερα χαμόγελα και φως και μικρές στιγμές ευτυχίας. Ναι, η ζωή τελικά είναι και θα έπρεπε να είναι αμελή, για να απαντήσουμε σε ένα γνωστό σύνθημα που συναντάμε σε τείχους.

Ακούσαμε τις συνθέσεις «Ακέ» και «L'autre valse d'Amélie» με την υπογραφή του υπέροχου Γιάν Τζερτσέν. «Le Ballon Rouge» του Albert Lamoris, μία από τις ομορφότερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Αφηγείται την απλή ιστορία ενός παιδιού που γίνεται φίλος με ένα κόκκινο μπαλόνι και το ακολουθεί στους δρόμους του Παρισιού. Πρωταγωνιστεί ο μικρός γιος του σκηνοθέτη Pascal Lamoris, οι μικροαστικές και εργατικές συνοικίες του Παρισιού, οι κάτοικοι της πόλης, όλες τα παιδιά και φυσικά το κόκκινο μπαλόνι που βάζει την δική του πινελιά στο μπέζ, το γκρι και το καφέ της μουντής πόλης. Τα τελευταία λεπτά της ταινίας αναδεικνύουν μαγικά τον ορίζοντα της γαλλικής πρωτεύουσας. Το Ballon Rouge του 1956 είναι η μόνη ταινία μικρού μήκους που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. Ένα αριστούργημα που απεικονίζει ένα σύντομο ταξίδι αθωότητας και ελπίδας στο μεταπολεμικό Παρίσι. Η μουσική είναι του Maurice Leroux.

και περνάμε στην ταινία κινουμένων σχεδίων Γατατούι του 2007 με ήρωα τον Γρεμί, έναν ποντικό ο οποίος ονειρεύεται να γίνει σεφ στο γειτονικό πολυτελές εστιατόριο. Μόνο που κανένας άνθρωπος δεν θέλει να προσλάβει ένα ποντίκι αυτή τη θέση. Έτσι λοιπόν βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο. Κατευθύνει και μαγειρεύει κρυφά για τον Λιγκουίνι, ένα νεαρό ο οποίος βγάζει έξω τα σκουπίδια και δεν έχει ιδέα από μαγειρική. Τα αποτελέσματα και τα πιάτα αρέσουν και όλοι νομίζουν ότι ο Λιγκουίνι είναι κρυφό ταλέντο στην κουζίνα. Ναι, ένας ποντικός μπορεί να συλλάβει όσο καμία άλλη ταινία το πνεύμα, τη γαστρονομία και το φως του Παρισιού, χάρη στην σκηνοθετική ματιά του Brad Bird και το ταλέντο του καλλιτεχνικού επιτελείου της Pixar. Η μουσική είναι του Michael Giacchino και εμείς θα ακούσουμε την Καμίλη να τραγουδάει Le Festin.

Η κομική ταινία του 1967 Playtime σε σκηνοθεσία Jacques Tati μας μεταφέρει σε ένα φουτουριστικό και υπερκαταναλωτικό Παρίσι. Ο ήρωάς του, ο κύριος Ιλό, πρέπει να επικοινωνήσει με έναν Αμερικανό αξιωματούχο αλλά χάνεται στο λαβύρινθο της μοντέρνας Μητρόπολης. Παγιδευμένος στην τουριστική εισβολή, περιπλανιέται στο Παρίσι με μια ομάδα Αμερικανών τουριστών, προκαλώντας χάος με το συνηθισμένο του τρόπο. Το Παρίσι του Tati μετατρέπεται από πόλη του φωτός, ένα φουτουριστικό δέδαλο φτιαγμένο από γυάλινες επιφάνειες, μινιμαλιστικές συμμετρίες και μεταλλικές λάμψεις. Τα εμβληματικά μνημεία εμφανίζονται μονάχα φευγαλαία ως αντανακλάσεις σε καθρέφτες, τζάμια και διαφανείς εισόδους. Με το πικρό και γεμάτο από ξεκαρδιστικές λεπτομέρειες Playtime, ο δημιουργός παραδίδει στον θεατή το ολοκληρωμένο όραμα μιας αφήγησης χωρίς κέντρο. Μια ζωή που αδυνατούμε να πρωταγωνιστήσουμε στο ίδιο μας το story, ενός αστικού περιβάλλοντος όπου οι πάντες καταλήγουν να είναι τουρίστες, ακόμα και στον ίδιο τους τον τόπο, στην ίδια τους τη ζωή. Επιπλέον μας υπενθυμίζει ότι κάθε μεγαλούπολη μπορεί να μεταμορφωθεί έστω και για λίγο σε Λούνα Πάρκ, πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν ο Ζακ Τατί. Η μουσική είναι του Φρανσίς Λεμάρκ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302. Για SMS γραφτεί 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η ενότητα της 7ης τέχνης είναι αφιερωμένη στο Παρίσι. Και έτσι όπως είναι αποτυπώνεται στην μεγάλη οθόνη, πρόκειται για το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην υπέροχη και ρομαντική ευρωπαϊκή αυτή πρωτεύουσα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο και για έναν άλλο λόγο, καθώς φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Εμπούτε Σούφλομ, η ταινία σταθμός της Nouvelle Vague, μαζί με τα 400 χτυπήματα του Ριφό και το Χειροσύμα Μοναμούρ του Ρενέ. Πρόκειται για την πρώτη κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους του Jean-Luc Godard και το ντεμπούτο του Jean-Paul Belmondo. Ο Μισελ είναι ένας επικίνδυνος τύπος που καταζητείται από τη γαλλική αστυνομία για το φόνο ενός αστυνομικού και για κλοπές αυτοκινήτων. Από την Μασαλία φτάνει στο Παρίσι για να χαθεί ανάμεσα στο πλήθος. Άφραγκος γνωρίζει την Αμερικανίδα φοιτήτρια δημοσιογραφίας Πατρίσια, την οποία αποδύεται η Τζιν Σίμπεργκ, μένει στο διαμέρισμά της και σύντομα προσπαθεί να την πείσει να το σκάσουν μαζί στην Ιταλία. Με κομμένη την ανάσα, κάθε στιγμή μετράει, ίσως τελευταία πριν πέσει στα χέρια των αρχών. Στο φιλμ, γνωστοί δρόμοι, σοκάκια και αγαπημένα σημεία του Παρισιού περνάνε μέσα από την κάμερα του Godard και η γοητεία του συναντά τη γοητεία των δύο πρωταγωνιστών. Η μουσική είναι του πιανίστα της jazz Martial Solal και εμείς ακούμε τη σύνθεση duo.

The Dreamers, η ονειροπόλη του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, διαδραματίζεται στο Παρίσι γύρω από τις εξεγέρσεις των φοιτητών του 1968. Παρακολουθούμε τη σχέση τριών φοιτητών που εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερο τρίγωνο, εκτελήσονται ενδιαφέρουσες συζητήσεις και παιχνιδιάρικες διαφωνίες με θέμα του κινηματογράφου, τη μουσική και τις τέχνες. Η ταινία κυλά με εφιστικό ρυθμό, η ονειροπόλη μας σύστησε Αντσουλή Καρέλ, Εύα Γκριν και Μάικλ Πιτ. Το soundtrack είναι πολύ συλλεκτικό, συναντάμε συνθέτησης των Jimi Hendrix, Φρανσουάζ Αρντί, Στιβ Μίλλερ, Τζάνις Τζόπλιν, αλλά και αντιπροσωπευτικά μουσικά κομμάτια της Nouvelle Vague, όπως το θέμα New York Herald Tribune του Μαρσιάλ Σολάλ από την ταινία με κομμένη την Ανάσα και τη σύνδεση του Jean Constantin Le 400 Coupes από το ομώνυμο φιλμ του Φρανσουά Τριφό που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Η ταινία Before Sunset, πριν από το ηλιοβασίλεμα, αποτελεί το δεύτερο μέρος της τριλογίας του Richard Linklater που ακολουθεί την σχέση του Jesse και της Celine 9 χρόνια μετά την πρώτη του συνάντηση σε ένα τρένο στη Βιέννη στο φιλμ πριν το ξημέρωμα. Οι δυο τους θα συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά σε μια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, εκείνη της Γαλλίας. Έχοντας τη διάθεσή τους μόνο ένα απόγευμα, θα συζητήσουν για τη σχέση τους, επιλογές τους και τις ζωές τους. Περιπλανόμενοι στο Παρίσι, θα μας ξεναγήσουν σε μέρη της πόλης όπως το πεζόδρομο René Dumont, το Le Bourg Café και τις όχθες του Σικουάνα. Και φυσικά πρωταγωνιστούν ο Ethan Hawke και η Julie Delpy. Η οποία είναι και ερμηνεύτρια και συνθέτρια και θα την ακούσουμε στη συνέχεια στο A Waltz for a Night.

Αυτή ήταν η Julie Delpy, A Waltz for a Night. Και περνάμε στο Moulin Rouge του 2001, στη σκηνοθεσία Baz Luhrmann. Ο Άγγλος ποιητής Christian, τον υποδίαιτο Ewan McGregor, φτάνει στο Παρίσι το 1899 για να γνωρίσει την ποέμικη ζωή της πόλης του φωτός. Μαζί με τον διάσημο ζωγράφο Henri de Toulouse-Lautrec, ετωνθίαση ο καλλιτεχνών του, σχεδιάζει να γράψει ένα νέο φαντασμαγορικό έργο για το καμπαρέ Moulin Rouge. Εκεί θα ερωτευτεί τη Σατίν, Νικόλ Κίτμαν, στάρ του σόου, ακριβοπληρωμένη πόρνη που τη διεκδικεί και ο χρηματοδότης της παράστασης, ένας ζηλιάρης δούκας. Η ταινία ήταν υποψήφια για 8 βραβεία Όσκαρ, κέρδισε τελικά 2 καλύτερες καλλιτεχνικές διεύθυνσης και κουστούμιών και το soundtrack αποτελείται από σύγχρονα τραγούδια David Bowie, Bono, Christina Aguilera, Fatboy Slim και θα ακούσουμε από το soundtrack αυτό το One Day I'll Fly Away με τη φωνή της Nicole Kidman.

Σάντι Κρόφορντ. Στο φιλμ «Παρίσι 13ο διαμέρισμα», ο Ζακ Οντιάγ σε συνεργασία με την Σελίσια Μα επαναπροσδιορίζουν τη ρομαντική κομεντή σε ένα γεμάτο φρεσκάδα και ερωτισμό ασπρόμαυρο πορτρέτο των νέων στο Παρίσι, βασισμένο στο graphic novel του Άντρια Τομάιν. Κάπου στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού λοιπόν, με περιοχή γνωστή και ως Ολυμπιάντ, λόγω των 8 πολυόροφων κτηρίων που έχουν το όνομα πόλεων που έχουν φιλοξενήσει τους αγώνες, Μιλή γνωρίζει τον Καμίλ, ο οποίος νιώθει έλξη για την Ογά, η οποία συναντά στο δρόμο της την Αμπέρ. Τρία κορίτσια και ένα αγόρι δίνουν το δικό τους ορισμό για το τι σημαίνει έρωτας σήμερα υπό τους ήχους της μουσικής του Ρον. Και έτσι θα κλείσουμε το αφιερωμά μας στο κινηματογραφικό Παρίσι μέρος δεύτερο. Να ευχαριστήσουμε τον Ηλία Σταμπουλή που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Παγκογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης στον 958 της R3. Να είστε καλά. Γεια σας.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.